Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Cold Beer Hot. Ορίστε, διαβάζω Τζακ Νόρις και τρομάζω. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να κλείσει, προσέξτε, ο Τζακ Νόρις μπορεί να κλείσει ανοιχτή πόρτα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Είναι 3:30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

0: τελειώσεις θα νιώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Βρισκόμαστε στο Top 20 με τις καλύτερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Στη θέση νούμερο 8 επιλέξαμε την ταινία In the Mood for Love του 2000 και κάτι. Εντάξει, κλέψαμε λίγο εδώ από χρόνο. Ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά δράματα που γυρίστηκαν ποτέ. Δύο γείτονες ανακαλύπτουν πως οι σύντροφοί τους έχουν σχέση μεταξύ τους. Και μέσα από τη μοναξιά τους γεννιέται ένας βαθύς αλλά απαγορευμένος έρωτας. Μια ποιητική ταινία με μοναδική φωτογραφία, υπέροχη μουσική και ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και η εκπομπή της Τετάρτης τελείωσε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και ραντεβού αύριο, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, εις αύριον τα σπουδαία.

0: 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: ώρα είναι 4:30.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
6: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
7: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σήτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρα

0: περίπτωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: Είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

φωτιά κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση

0: Λοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το

0: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου, 29 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Δεν ξέρω. Ξυλοδαρμένος λίγο, θα έλεγα, σίγουρα. Ξεροκαμένος από τον ήλιο, επίσης. Έτσι, άφραγκος από την εφορία επίσης. Όλα καλά.
1: Όλα υπέροχα.
0: Όλα υπέροχα.
1: Όλα μαγικά σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Σε αυτό το καλοκαίρι, τώρα τι να πεις τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε συγκρίσεις καλοκαιριού.
1: Όχι.
0: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
1: Όχι, δεν έχω
0: πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι.
1: Οι Τετάρτες έχουν γκρίνια, μην τις τερματίσουμε.
0: Το 2004 το καλοκαίρι θυμάμαι. Καμία σχέση με αυτό το καλοκαίρι εδώ που ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτα ευρωπαϊκό δηλαδή. Μετά Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, ένα πανηγύρι ολόκληρο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και την Καλλινίκη. Και θέλω να είσαι ψύχρεμος, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
0: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
0: Τις αρκούδες.
1: Τώρα, οι πιο παλιοί θα μας καταλάβουν, οι νεότεροι θα ψάχνονται. Θυμάσαι μία σειρά που έπαιζε στον Αντένα με τον Καφετζόπουλο και τον Μπαρτσαλάκη και οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή?
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Το δείχνω και τώρα.
1: Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτσαλάκη?
0: Ήταν τίγρης, δεν ήταν?
1: Τίγρης.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Λες να γιορτάζουν κλασικό και αυτές οι τίγρες σήμερα?
0: Μπορεί, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί και αυτό εδώ το καλοκαίρι εδώ, έτσι, και ό,τι απομένει επίσης.
1: Ό,τι απομένει.
0: Σε καλοκαίρι, τι απομένει, ένας μήνας.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα από τις ειδήσεις που έδωσε τον τελευταίο μήνα. Έτσι, το Άργος Οριστικό. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Τίποτα έτσι, δεν είδες εσύ τίποτα, δεν διάβασες. Έτσι, είναι ένας 52χρονος που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο στρατόπεδο, στο Άργος Οριστικό. Χαιρετισμούς εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε, τέλος πάντων κάποιοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πιο πριν η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία, έτσι, και συνέλαβε αυτοφόρο τη θεία που την είπε χοντρή. Και την κατηγόρησε για body shaming.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι δίνει αυτό το χωριό, τι πίνεται εκεί, τι νερό έχει αυτό τον καιρό, μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, ε? Μήπως έχει κάτι το νερό τους.
1: Εντάξει, μόνο εκεί έχουμε θέματα.
0: Σε σχέση με το μέγεθος, ας πούμε, και του πληθυσμού και του μέρους, δίνει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το ψάχνω λίγο.
1: Εντάξει, μάλλον έτυχε, μωρέ. Ή μπορεί, επειδή βγήκε το ένα, να ψαχτήκαν λίγο περισσότερο στην περιοχή και να βγήκαν και τα υπόλοιπα, κατάλαβες.
0: Και να μπήκε ο άλλος στο στρατόπεδο, επειδή οι άλλοι, ξέρω και εγώ, έκανε κλήση στην αστυνομία γιατί με είπαν χοντρή.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Χοντρή.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να με τσιμπάνε πάνω από το παντελόνι τα κουνούπια?
0: Δεν είναι κουνούπια αυτά, είναι κάτι άλλο μάλλον.
1: Γιατί εσύ πάνω... τα βάζεις.
0: Εγώ τα βάζω, είναι ειδικά επίτηδες. Κουνούπια στρατευμένα, τα οποία τα βάζω κρυφά στο στούντιο πριν έρθει η Εύη.
1: Όχι, πραγματικά και... κοίτα.
0: Τώρα θα μου δείξει, τα... παιδιά, τώρα θα γδυθεί, περιμένετε.
1: Όχι, πάμε σε μουσική. Ανεβάζω το μπατζάκι.

0: το τράβηξε κι αυτό.
1: Όχι, έχει κάνει καντήλια. Την ώρα δεν έχει κάνει καντήλια. Το κουνούπι στο πόδι μου.
0: Την ώρα της μουσικής που ακούγατε εσείς, εγώ έβλεπα κονόπια στα μπούτια.
1: Τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα, αλλά είχε χάρη.
0: Έτσι, αυτά είναι τα τυχερά.
1: Εσύ φταίς. Τα επιστρατεύεις επίτηδες.
0: Και του είχα πει να τσιμπήσει πιο πάνω και δεν με άκουσε.
1: Να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε social media, εκεί να μας βρείτε. Εκεί θα μιλήσουμε. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος και Τραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας λένε πολύ καλά λόγια, θα σου έλεγα εγώ.
1: Ναι, είναι καλά
0: έτσι,
1: οι άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι το γνωστό, ότι μας ακούνε καιρό και όχι. Δεν επικοινωνήσανε τόσο καιρό. Επικοινωνούν τώρα τέλος πάντων χαιρετισμούς στη Μαρία Τσακλόγλου. Τσακλόγλου, το είπα σωστά.
1: Εγώ
0: εκτός των άλλων.
1: Θα πω, επειδή έρχονται διάφορα αιτήματα φιλίας, στείλτε και ένα μήνυμα, βρε παιδιά, να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, γιατί έχουν πονηρέψει λίγο οι καταστάσεις στα social.
0: Έτσι,
1: και ίσως να έχουμε γίνει και λίγο πιο επιφυλακτικοί με κάποια πράγματα.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα στην επιστροφή.

0: Είναι 7:30.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 29 Ιουλίου. Επιβαλήκος μας και δρομάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Έφτασε. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, για να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο πριν από πολλά χρόνια. 29 Ιουλίου το 1904, ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός, υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της εχμαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. 1825, από την Χάνη, εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατεί, προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος, ο πρώτος, δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία την εργατική εξέγερση. 1900, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο τότε στήχιζε μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση είχε γίνει στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία κατέρευσε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 29 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, είναι διάφορες ιστορίες που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο και τις διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο? Μα πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Είναι και τα παραμύθια τέτοια εποχή επίσης, εκτός από ιστορίες.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα με ονοματεπώνυμα παραμύθια δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο τραβηγμένα. Μία γυναίκα έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν 2 φορές σε μία μέρα.
1: Την πρώτη φορά την απήγαγαν. Αυτή ξεγλίστρησε και έφυγε και ελευθερώθηκε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο λόγος για την 36χρονη, κάτσε μισό λεπτάκι να σου βρω και το όνομα, Στέφανη από την Μελβούρνη.
1: Τώρα με το όνομα είμαστε ok.
0: Αυτό για να ξέρεις. Η οποία κατάφερε, λέει, να διαφύγει και από τις 2 περιπτώσεις. Αλλά αυτό το περιστατικό της σημάδεψε. Πήγε μόνη της στην Ευρώπη. Ο στόχος της ήταν να πάει μόνη της στη Σικελία. Θυμάσαι που είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση για σπίτια με 1 ευρώ?
1: Ναι.
0: Μπράβο, πήγε για να μάθει και αυτό. Με την πρόθεση να, μείνει μόνιμα εκεί, παιδί μου. Ήθελε να μάθει περισσότερο για αυτό το πρόγραμμα για τις κατοικίες. Πήγε
1: μήπως
0: σε κάποιες...
1: όμως επειδή πήγαινε η Ιταλία και αυτό με το 1 ευρώ θέλουν να το πάρουν κάποιοι μαφιόζοι, έπρεπε να την απαγάγουν 2 φορές κάποιοι μαφιόζοι, δεν ξέρω. Μήπως εμείς τα διαβάζουμε έτσι αθώα, αλλά τελικά δεν συμβαίνουνε?
0: Τι να σου πω.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν ένα τσέκ δημοσιογράφοι. Τελικά σε αυτά τα χωριά πηγαίνουνε, υπάρχει εγκατάσταση οικογενειών, ανθρώπων που βάζουν μπροστά για οικογένεια ή για οτιδήποτε άλλο για να ζωντανέψει το χωριό? Γιατί σιγεί τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι οι 2 φορές ίσως απαγωγής.
0: Να σου πω.
1: Τέλος πάντων, η απαγωγή πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Τι έγινε δηλαδή?
0: Λοιπόν, πήγε, έφτασε, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή που ήταν κοντά εκεί που ήταν τα σπίτια αυτά. Και αυτή ασχολιόταν και με το kitesurf. Και ήταν σε κάποια ομάδα που θα έκανε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να κάνουν όλοι μαζί kite και τα λοιπά.
1: Εκεί πήγε δουλειά όμως, δεν πήγε kitesurf.
0: Εντάξει, το τερκνόν με το του όφελή μου.
1: Αλίμονο.
0: Σε αυτή την παρέα γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος της λέει, αφού θα πας εκεί θα σε μεταφέρω εγώ που έχω το αυτοκίνητο, σιγά δεν είναι τίποτα, δεν βγαίνει, με βγάζεις από το δρόμο. Και αυτός με το που μπήκανε στα μάξι, ενώ στην αρχή καλά χαλαρά, άρχισε γκάζωσε τρελά και την πήγε σε ένα συγκρότημα περιφραγμένο. Συγκρότημα κατοικιών περιφραγμένο.
1: Νόμιζα η Rolling Stones, κάτι τέτοιο.
0: Αυτή κατάφερε
1: να φύγει από εκεί.
0: Και έφυγε από εκεί, βγήκε ανοιχτιάτικα στο δρόμο, έκανε οτοστόπ σε έναν οδηγό για να τη βοηθήσει.
1: Και την πήρε ο οδηγός και την πήγε ξανά.
0: Ο οποίος πήγε να την πάει αλλού.
1: Μήπως είχε καμιά εμφάνιση έτσι προκλητική, ρε παιδί μου, για τους Ιταλούς, ειδικά που είναι έτσι λίγο πιο.
0: Και πάλι.
1: Έχεις τύχει σε φλερ Ιταλών? Όχι ενός, Ιταλών να έχεις. 2, 3, 4 περιστατικά.
0: Ιταλό, όχι.
1: Γιατί σε γυναίκες μου λένε διάφορα, ας πούμε, για τους Ιταλούς. Έτσι, μιλάμε γήπες πρώτοι. Είναι ωραία εμφανισιακά, με ωραίο ντύσιμο, ξέρω και όλα αυτά το προσέχουν αυτό σε σχέση με τους Έλληνες. Έτσι, αλλά είναι γήπες. Και είναι και λίγο λίγδες, λίγο αστεί. Έχουν διάφορα.
0: Δεν έχω πέσει σε Ιταλό.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει αυτά χρόνια. Λοιπόν, ναι, μήπως ήταν λίγο προκλητική για αυτούς. Ας πούμε, και αν δεν
0: για
1: την
0: τα
1: άρπαζε,
0: δεδομένα τους.
1: Ναι, αν δεν την άρπαζε ο ένας, θα την άρπαζε ο άλλος.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι λίγο.
1: Δεν είναι, δεν είναι τυχαίο. Κάποιος λόγος θα έγινε αυτό.
0: Εμένα μου κάνει τρελό.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα Τετάρτη μπροστά μας.
1: Τι λες?
0: Έτσι, να σας πω κάτι, να ευθυμίσουμε, έχουμε εκπτώσεις σε κάποια μαγαζιά. Για να ευθυμίσουμε το είπα. Έτσι, για να ευθυμίσουμε το είπα εγώ.
1: Το λογαριασμό τον κοίταξες?
0: Ποιο λογαριασμό?
1: Τραπεζικό, της τράπεζας. Ναι.
0: Είμαι στο 71%. Είμαι στο 71%.
1: Έχεις φάει το 71%?
0: Όχι, είμαι στο 71%. Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 έως 1000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Από 0 έως 1000 όμως.
0: Ναι, βέβαια, γιατί το 1000 δηλαδή είναι πολύ και δεν το ξέρα.
1: Ναι, γιατί εγώ ίσως ανήκω σε ένα άλλο ποσοστό. Είναι εδώ από το 0%, κατάλαβες, να λες πόσο γρήγορα τα πιάνει.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, επειδή τα ζητάει και σένα, θα σου πω εγώ μερικά έτσι να έχεις να πορεύεσαι
1: να
0: σήμερα και γενικότερα.
1: Αυτά είναι.
0: Αν πιστεύεις εσύ ότι τα 1000 ευρώ είναι πολλά, έτσι, είναι η εποχή που μπορεί να πας να αγοράσεις κρέας και να σου φύγει το κατοστάρικο.
1: Μα καλέ, το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω. Τι νόμιζες?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: στη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλους.

0: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
1: Υδρόγειος 106,9. Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καθημερινά μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κόσμος και Τραμάδος εδώ, Εβιβαλή εδώ.
1: Παρεούλα.
0: Όλες τις υπόλοιπες διακοπές εδώ μαζί, αυτή την ώρα, κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτό το διάστημα να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα. Είναι 29 του μήνα, να το πούμε και αυτό. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για λεφτά.
1: Αχα.
0: Για
1: είμαι
0: πολλά λεφτά.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα με χτυπήσεις αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φρέσκα περιστατικά, οικονομικά και όχι μόνο, έτσι από τη Μύκονο, που έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, στην αρχή είχαμε φοβηθεί λίγο ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, τελικά από ό,τι φαίνεται καλά πάνε. Γιατί οι πλούσιοι είναι πλούσιοι.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, πόσο να φτωχύνουν οι πλούσιοι δηλαδή. Λοιπόν, έχω διάφορα ακραία περιστατικά, όπως ένα συνδός. Μιλάμε πάντα για φέτος, παιδιά, έτσι. Μην πάτε για άλλες χρονιές. Μιλάμε για φέτος για να αισθανθείτε έτσι, έτσι, το λάδι στον άλλον. Έτσι, εμείς το 71% δηλαδή και το χιλιάρικο, για να καταλάβετε. Ένα συνδός εκεί στην Μύκονο έκανε λογαριασμό σε ένα μεσημεροαπόγευμα. Μάντεψε πόσα λεφτά.
1: Μεσημεροαπόγευμα.
0: Ναι, αλλά όμως
1: πόσο
0: περνάει καιρός,
1: όμως.
0: Περνάει καιρός. Έχει σημασία. Το ποσό που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία.
1: 800.000 ευρώ.
0: 400.000 ευρώ μέσα σε ένα μεσημεροαπόγευμα.
1: Εγώ έβαλα και την παρέα.
0: Με την παρέα μαζί. Κέρασε και σαμπάνιες, νομίζω. Έτσι. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι, επειδή μου έχουν αυτές τις βίλες, έτσι, που κοστίζουν ακριβά κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πληρώνεις δηλαδή έτσι 60 ευρώ και 80 ευρώ με πρωινό, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι βίλα, είναι σπίτι, ρε παιδί μου. Πάει ο άλλος και μπαίνει μέσα. Αυτή πόσο κάνει η βίλα?
1: Πόσο κάνει?
0: 10.000 ευρώ την ημέρα. Πόσο κάθεσε ο άλλος?
1: 100 μέρες.
0: 2 μήνες.
1: Ναι,
0: 600.000 ευρώ, money money. Έτσι, για να δείτε, αυτοί που είμαστε το 71% από 0 έως 1000, έτσι, γινόμαστε λίγο χιλί, ας το πούμε έτσι. Η Βραζιλία ίσως. Τέλος πάντων, που λίγοι βγάζουν πολλά λεφτά και οι υπόλοιποι είναι στους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Λογαριασμό σε ένα beach bar ένα βράδυ.
1: Μύκονο,
0: δεν
1: πάλι
0: έχει φαγητό. Μύκονο. Πάντα για Μύκονο μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάμε
1: είναι
0: για Μύκονο.
1: Έχει σαμπάνιες. Έχει premium ποτά.
0: Έχει ποτά, αλλά δεν έχει φαγητά. 85 χιλιάρικα.
1: Καλά είναι.
0: Και επειδή κάποιος άλλος, διπλανός αυτού που πλήρωσε τα 85 χιλιάρικα, είχε ένα διαπληκτισμό με το, επειδή μου, με τον μπάρμαν, τέλος πάντων, για το πόσα χρωστάει τελικά,
1: ναι,
0: στο λογαριασμό του. Τρία, τριάμιση. Ξέρω, του λέει ο άλλος με τα 85, πληρώνω, τα πληρώνω εγώ, εντάξει, χαλάρωσε. Με τα 3,5.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει, για το λογαριασμό από 0 έως 1000, που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μα γι' αυτό σου είπα.

0: Και όμως, Κοσμά.
1: Και όμως.
0: Έχουν μειωθεί τα χρήματα.
1: Πού έχουν μειωθεί τα χρήματα, στο λογαριασμό σου?
0: Καλά, εκεί δεν υπήρχαν ποτέ για να μειωθούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: πάντα υπάρχει μια μείωση. Μπορεί να ήταν 1 και τώρα να είναι 0,5.
0: Ένα πολύ μεγάλο ορυχείο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο απασχολεί 4.000 ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών. Εντάξει, να σημειωθεί αυτό. Και παράγει, σου λέει, το 40% των διαμαντιών της Νοτίου Αφρικής. Ξέρεις τι θα κάνει?
1: Εγώ ξέρω.
0: Αναστέλει για 2 χρόνια τη λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό, να ξέρεις. Είναι γενικότερα η αγορά. Η παγκόσμια αγορά των ορυχείων μειώνεται, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό ακριβώς.
0: Τι να
1: κάνουμε τώρα τις πετροδίτσες, τώρα τα πετραδάκια εκεί, τα πολύτιμα.
0: Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και προτιμούν τους πιο οικονομικούς λίθους που κατασκευάζονται σε εργαστήρια στην Κίνα.
1: Έτσι, καλύτερο είναι αυτό.
0: Κινέζικα, παιδί μου.
1: Αυτά για να μην ζητάς 12 καράτια για τέτοια.
0: Και τώρα εντάξει, δεν συγκρίνεται. Το διαμάντι.
1: Δεν συγκρίνεται, αλλά δεν αγοράζεται πλέον από κανέναν, από ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό και κλείνει ο άλλος. Άμα κλείνει το ορυχείο,
0: αναστέλει,
1: σημαίνει
0: τη λειτουργία για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια
0: 4.000 άνθρωποι.
1: Σε αυτά τα 2 χρόνια
0: έτσι
1: μπορεί να κάνει ανακοίνωση ότι κλείνει τελείως. Δεν ξέρεις εσύ τι θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά προς το παρόν για να κλείνει δεν αγοράζει κανείς.
0: 4.000 άνθρωποι στην Νότια Αφρική θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας από τεχνητή νοημοσύνη? Για ψάξε λίγο να δεις.
0: Καλά, ναι,
1: μα τι να σου κάνουν αυτές τις 4.000 άνθρωποι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας εδώ στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μερικές φορές γράφετε πράγματα τα οποία είναι πολύ όμορφα για μας. Καλή παρέα κάνουμε, ξέρω και εγώ, και στη μοναξία του Αλληνού είμαστε εκεί κοντά. Έτσι και το συντροφεύουμε σε στιγμές που ο άλλος είναι μόνος στο αμάξι για καιρό, μας ακούει
1: δίπλα σας έτσι, κάθε στιγμή
0: έτσι. Λοιπόν, τελευταία φορά να πούμε ότι έχουμε social media για επικοινωνία. Για εσάς που δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει, να το πούμε μια φορά ή δεν θυμάστε, Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Έτσι. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε, εκεί είμαστε σταθερά.
0: Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε για σήμερα Τετάρτη. Είναι 24-29 Ιουλίου.
1: Τι έπαθες?
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Συντονίσου εγώ.
0: Έτσι, έτσι. Είναι που σκέφτομαι τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις, να πλατσουρίζω γενικότερα σκέφτομαι. Αλλά είμαι εδώ μέσα, οπότε όλα καλά.
1: Δεν κατάλαβα, δεν σου αρέσει η θέα εδώ μέσα?
0: Έχει, έχει πάρα πολύ ωραία θέα.
1: Απέναντί σου?
0: Έχει, εννοείται. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την Μύκονο, διάφορα οικονομικά έτσι θέματα,
1: ναι,
0: για το τι γίνεται. Έτσι, να πούμε όμως και διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται εκεί, περίεργα, παράξενα ή πράγματα τα οποία
1: εμείς παράξενα,
0: οι κοινοί θνητοί δεν τα ξέρουμε.
1: Στα περίεργα και
0: ναι,
1: στα παράξενα.
0: Μου, περίεργα, παράξενα είναι όπως ας πούμε μία πελάτησα, έτσι, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας γνωστή, αλλά δεν την κατονόμαστε, επώνυμη, αλλά δεν την κατονόμασε, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας από το δωμάτιο και από το...
1: οίκημα,
0: τέλος πάντων,
1: ναι,
0: το δωμάτιο που έμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, τώρα αυτά δεν είναι δωμάτια, καταλαβαίνετε. Είναι
1: σπίτια, ξέρω,
0: σπίτια ολόκληρα. Ναι, ναι, και έφευγε. Είχε πληρώσει η γυναίκα όλα. Αντί για μπουρμπουάρ που δίνουν άλλοι, κάθισε κάτω η γυναίκα, έβγαλε το βρακί της και κατούρισε στη μέση εκεί. Και μετά έφυγε. Και λέει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, τέλος πάντων, λέει: δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κακές συμπεριφορές. Τι να πεις?
1: Αυτό μου θυμίζει τα σκυλάκια.
0: Και σκυλάκια και γατάκια.
1: Να μια περιοχή.
0: Που λες, όπως επίσης,
1: μάλιστα,
0: διαβάζω εδώ για μια άλλη περίπτωση. Μια οικογένεια η οποία ήθελε να μείνει 14 περίπου μέρες σε ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα τέλος πάντων. Και εδώ η υπεύθυνη περιγράφει ότι αυτές οι οικογένειες, συνήθως οι πλούσιες, σε αυτά τα σπίτια μεταφέρουν πάρα πολλές βαλίτσες. Οπότε σε μία περίπτωση μία οικογένεια μετέφερε 60 βαλίτσες για 14 μέρες, όπου μεταφέρεται με φορτηγό κανονικότατα. Οι περισσότερες, λέει, ήταν της γυναίκας από τις 60 βαλίτσες, έτσι, οι οποίες μετά πρέπει να τοποθετηθούν τα ρούχα αυτά στις ανάλογες ντουλάπες της βίλας.
1: Δικαίωμα.
0: Μισό, μισό λεπτάκι να τελειώσω για να καταλάβει και ο ακροατής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν προσωπικό το οποίο παίρνει αυτές τις βαλίτσες όταν έρχονται στη βίλα και βάζει τα ρούχα μέσα στις κρεμάστρες. Όπου στο τέλος ήρθε η κυρία που είναι δικά της τα ρούχα και απέτησε να μπουν σωστά, γιατί μερικές ήταν στραβές. Οπότε βγήκανε όλα τα ρούχα και ξαναμπήκανε ίσια όπως εκείνη όριζε. Για να δεις, εμείς εδώ, έτσι, με το χιλιάρικο στο λογαριασμό, αν και ίσως και μπορεί χιλιάρικο, έτσι, για να δεις τι γίνεται εκεί έξω λιγάκι, έτσι. Πράγματα τα οποία εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι πολλοί από αυτούς κυβερνάνε ουσιαστικά τη γη, γιατί είναι από το εξωτερικό οι περισσότεροι, έτσι. Δεν είναι Έλληνες κάποιοι από αυτούς. Έχεις να σχολιάσεις κάτι?
1: Κοίτα, είχα μία ερώτηση πριν. Ήθελα να ρωτήσω πόσα μέλη αριθμεί η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Κανονική οικογένεια.
1: Δεν υπάρχει νόημα πλέον.
0: Κανονική οικογένεια, κανονική. Έτσι. Τετραμελής, πενταμελής, μέχρι εκεί δεν είναι οικογένεια. Ινδού με 100 άτομα, ξέρω και εγώ.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο όταν παίζει μουσική και εσείς ακούτε. Εμείς εδώ συζητάμε. Αυτό συμβαίνει τώρα πάνω από δεκαετία. Έτσι, που έχουμε διάφορα. Αλλάζουν βέβαια οι θεματολογίες αυτές εκτός αέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ο Μπεν Άφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός.
1: Ο οποίος ο χαζός έχασε την Τζένιφερ Λόπες.
0: Άλλο αυτό τώρα. Τα επιχειρηματικά,
1: για μένα είναι αυτό.
0: Τα επιχειρηματικά φαίνεται ότι είναι αρκετά έξυπνος. Καθότι ανέπτυξε, μάλλον ίδρυσε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύτερο κοινό πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία φάνηκε πολύ δελεαστική στο Netflix. Και σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αγόρασε την εταιρεία του Ben Affleck πληρώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τίποτα, απλά ενισχύει την άποψή μου αυτή που λέγαμε προηγουμένως με τα λεπτά γενικότερα.
0: Ναι, αλλά δείχνει ότι διαθέτει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Ben Affleck.
1: Εντάξει τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορείς να σε καλώ σε όλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει και την Τζένιφερ Λόπες
1: και τα 600
0: εκατομμύρια και να έχει και επιχειρηματικές ιδέες.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο εμείς, εδώ, κανονικότατα, έτσι.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο,
0: θα είμαστε.
1: 22 ώρες, από τώρα με λιγότερη γκρίνια, ελπίζω.
0: Γιατί είχαμε γκρίνια σήμερα, όχι, δεν είχαμε γκρίνια.
1: Εντάξει, ένα κάτι τις δεν είχαμε.
0: Όχι, όχι, γκρίνια δεν είχαμε. Γκρίνια είναι αυτή, αν θέλεις εγώ να ξεκινήσω να γκρίνιάζω, να δεις τι ωραία που είναι η γκρίνια.
1: Όχι, όχι, και τώρα φεύγουμε, παιδιά, φαντάζεστε τώρα να με πιάσει και να μου γκρινιάζει στο διάδρομο, στο δρόμο, να με αφήσει να φύγω. Πα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να προλάβω.
0: Να φύγεις, να πας αλλού.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
5: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
5: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
5: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
5: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
6: Και 2810 34 10 19.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
7: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Εδώ συντονισμένοι στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Στον Ιδρώγιο είσαστε. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 11. Η Ελένη Παπακάκη είναι στο μικρόφωνο. 29 Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 9 και 6 πρώτα λεπτά.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε χθες στην Πάρο και μένεται. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη μέρα προς τρυπητή το μέτωπο, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί και η Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, ο Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στο νησί. Φτάνουν από τη Ραφίνα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα για να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται στην Πάρο. Οι καπνοί φάνηκαν μέχρι την Ίω, τη Σύφνο αλλά και τη Σέριφο. Από το μεσημέρι τώρα σήμερα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και σύμφωνα εκεί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του νησιού, υπήρχαν περιπτώσεις που με το ζόρι, λέει, απομακρύνανε κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι να φύγουν.

0: σε.
1: Και πραγματικά η νύχτα ήταν δύσκολη για την Πάρο. Η φωτιά αρκετές φορές φαίνεται ότι απείλησε κατοικημένες περιοχές. Ο αντιδήμαρχος του νησιού πολιτικής προστασίας, ο Χάρης Γιουρτζίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι η νύχτα ήταν δύσκολη και ότι πλέον η φωτιά έχει περιοριστεί στον Φάραγγα και στην Τρυπητή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά έγλειψε σπίτια, τα οποία σώθηκαν χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών.

Τώρα να πούμε ότι λόγω των ανέμων και προς το νησί μας ήρθε μια έντονη οσμή καμένου από την Πυρκαγιά στην Πάρο. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλήσεις από διάφορες περιοχές του νησιού, όπως από τη Γάβδο για παράδειγμα. Κατάλαβαν ότι υπάρχει μια μυρωδιά καμένου στην ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι ένιωσαν ότι ίσως κάτι να συμβαίνει που δεν το βλέπουν. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική και ήταν η μυρωδιά από την Πυρκαγιά στην Πάρο. Και θάλλη και έντονη οσμή έτσι καμένου. Σε μια άλλη περίπτωση υπήρξε κλίση προς την πυροσβεστική από τη Ροδιά Μαλεβιζίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Κάποιοι πίστευαν ότι υπήρχε κάποιο μέτωπο εκεί στην περιοχή τους. Δεν υπήρχε όμως έτσι η ενεργή εστία φωτιάς. Ήταν αυτό το ίδιο πράγμα ακριβώς.

Να δούμε και τον καιρό για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, θα έχουμε βοριαδάκια 6 με 7, τοπικά όμως τα 8 μποφόρ, αρκετά ενισχυμένη και η θερμοκρασία τοπικά στα νότια της Κρήτης θα φτάσει, θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 34 βαθμών Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι τους 30 βαθμούς. Θυελώδης θα είναι οι άνεμοι στην Κρήτη. Επιστρέφουμε για να πούμε περισσότερο.

Λοιπόν, σε ισχύ είναι το δελτίο των θελωδών ανέμων και για το νησί μας με ρηπές έως 8 μποφόρ. Να πούμε ότι σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στις θαλάσσιες περιοχές του νησιού μας αναμένονται λοιπόν βόρειοι έως βόρειο-ανατολική άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ, με τα φαινόμενα να διατηρούνται μέχρι και τις βραδινές ώρες της Τετάρτης. Σε αυξημένη λοιπόν ετοιμότητα το λιμενικό, υπάρχει και σύσταση να μην βγαίνουν στη θάλασσα μικρά σκάφη. Την ίδια ώρα είναι σε αυξημένη επιφυλακή η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, νομίζω πάντα όλο το καλοκαίρι, γιατί έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε όλο το νησί μας.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 9.30 συνεχίζουμε με την Ιαπωνία. Εκεί όπου στα νοτιοδυτικά της χώρας έγινε ένας ισχυρός και καταστροφικός σεισμός 7,1 ρίχτερ χθες το πρωί. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του σεισμού στην χώρα αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πρωθυπουργός εκεί. Σύμφωνα με αξιωματούχους της νομαρχίας Κουμαμότο, τραυματίστηκαν 31 άτομα.

Οι διασώστες στην Ιαπωνία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους από το σεισμό. Εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι. Εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο, το οποίο εν μέρη κατέρευσε, και σε ένα εργοστάσιο χαρτιού που κατέρευσε μια καμινάδα εκεί, με αποτέλεσμα να αγνοούνται πολλοί εργαζόμενοι.

πάμε και στις νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών. Βρίσκονται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια του νησιού μας. Μια τέτοια επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στα νότια της Ιεράπετρας, εκεί όπου 68 άνθρωποι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο. Παράλληλα, στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί 38 υπήκοοι Σουδάν, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα. Είχαν διασωθεί χθες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων και είχαν αρχικά αποβιβαστεί στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

9 ελληνικές ακτές αποσύρθηκαν από τον Εθνικό και Διεθνή Κατάλογο του Διεθνούς Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Γαλάζια Σημαία για τη χρονιά που διανύουμε, χάνοντας τη βράβευσή τους μετά από ελέγχους που διαπίστωσαν ότι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια του προγράμματος. Αυτό συνέβη είτε επειδή δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις.

0: λες πως θέλεις να...
1: Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι ακτές, οι 9 ακτές από όπου αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για παραλίες στην Πάρο αλλά και στην Χίο. Στην Πάρο, Λιβάδια, Λογαράς, Μάρπισα, Απούντα και Άγιος Ισίδωρος, αλλά και Αγία Παρασκευή, Γιώσονας, και στην Δασκαλόπετρα και το Κοντάρι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκι.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 10 εδώ στον Υδρόγειο είμαστε και συνεχίζουμε. Καλίνικος και Καλλινίκη γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα Τίγρης και στα μαθήματα ιστορίας, έτσι μεταξύ άλλων, στο μακρινό 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στη χώρα μας. Και στα 1938 σημειώνεται εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. Επιστρέφουμε με την Πανσέλινο του Ιουλίου. Είναι το Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού.

Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στο νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, σηματοδοτώντας και την έναρξη μιας περιόδους πλούσιας εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, με κορυφαίο γεγονός την ολική έκλειψη ηλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 12 του Αυγούστου. Η Σελήνη λοιπόν θα βρίσκεται σε πλήρη φάση κάπου στις 5.30 ώρα Ελλάδος, ωστόσο η ιδανική ώρα για να την απολαύσουμε θα είναι λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, όταν θα ανατελεί χαμηλά στο νοτιοανατολικό ορίζοντα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Με την Πασέλινο συνεχίζουμε εδώ. Είναι η δεύτερη του φετινού καλοκαιριού στο Βορείο Ημισφαίριο και η 8η από τις 13 συνολικά πανσελίνες που θα σημειωθούν μέσα στο έτος που διανύουμε, μέσα στο 2026. Η ονομασία τώρα Φεγγάρι του Κόκκινου Ελαφιού γεννήθηκε από τα σπλάχνα της Ινδιάνικης παράδοσης. Δίνει τα ονόματα των πανσελίνων έτσι εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής, από τη φύση. Η Πανσέλινος λοιπόν του Ιουλίου πήρε το όνομά της επειδή τον συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.

Σημειώστε και την ημερομηνία 12 Αυγούστου, γιατί θα είναι ορατή σε μέρη της Ευρώπης αλλά και του Βόρειου Ατλαντικού η έκλειψη ηλίου. Θα σκοτεινιάσει τον ουρανό εκείνη τη μέρα λοιπόν. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη θα αντικρίσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου λοιπόν του καλοκαιριού. Και για πολλούς θα είναι η πρώτη τους ευκαιρία να βιώσουν μια τέτοια εμπειρία. 12 Αυγούστου.

Η πορεία τώρα της ολικής έκλειψης ηλίου θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή βόρειο-ανατολικά της Πορτογαλίας. Άλλα μέρη της Ευρώπης θα δουν μια μερική ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια μιας ολικής ηλιακής έκλειψης, η Σελήνη περνά ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, αμπλοκάροντας το μεγαλύτερο μέρος του φωτός. Είναι εντυπωσιακό το θέαμα, όπως και να έχει, και την τελευταία φορά που η Ευρώπη αντίκρισε ένα τέτοιο φαινόμενο ήταν το 2006. Οι επιστήμονες πάντως ήδη αρχίζουν να απευθύνουν κλήσεις προς τους πολίτες να μην κοιτούν απευθείας τον ήλιο χωρίς την κατάλληλη προστασία. Και εδώ να προσθέσουμε ότι τα συνηθισμένα γυαλιά ηλίου δεν είναι ασφαλή για την παρατήρηση μιας ηλιακής έκλειψης.

λοιπόν σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το αποτέλεσμα των επαφών που είχε χθες με τον πρόεδρο της Κύπρου και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες λοιπόν δήλωσε ότι έχει, λέει, καλές προθέσεις. Μιλάμε για την επίλυση του Κυπριακού και η αλήθεια είπε ότι η παρουσία του στο νησί ήταν, λέει, σημαντική. 52 λοιπόν χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, φαίνεται ότι οι καλές προθέσεις δεν αρκούν.

μέχρι την ελληνική πρωτεύουσα, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί μια έγκυος γυναίκα γέννησε μέσα σε ταξί, ενώ κατευθυνόταν προς το μαιευτήριο. Ο οδηγός τώρα ανέφερε σε συνέντευξή του πως κατάλαβε αμέσως πως η γυναίκα βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο του κετού και ζήτησε τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Πάμε ξανά μέχρι την Πάρο. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο νησί. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά πλέον δεν εμφανίζει ενιαίο ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όμως διάσπαρτες εστίες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγής σας περιοχής.

Λοιπόν, 28 13 33 500, το τηλέφωνο μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο email μας info@1069.gr. Περιμένουμε όπως πάντα τα μήνυματά σας και για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα. www.1069.gr. Εδώ στο site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε. Επιστρέφουμε με την σωρό γυναίκας που είχε εντοπιστεί σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η ελληνική αστυνομία έλυσε το μυστήριο της ταυτότητάς της.

Με τη σωρό λοιπόν της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου συνεχίζουμε. Πλέον η ελληνική αστυνομία γνωρίζει την ταυτότητά της και πρόκειται για μια Βρετανίδα γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλαν στην ελληνική αστυνομία το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.

Αμέσως λοιπόν μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι ελληνικές αρχές πήραν αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων. Κανένας επίσης από τους συγγενείς αγνοωμένων που εμφανίστηκαν στην αστυνομία δεν διαπιστώθηκε μέσω της μεθόδου του DNA ότι η σωρός ανήκει σε άτομο το οποίο έχει χαθεί και ανήκει στο οικογενειακό περιβάλλον των ανθρώπων που έσπευσαν λοιπόν στην αστυνομία. Τι έγινε στην συνέχεια? Μετά λέει τη διαπίστωση ότι φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, ενημερώθηκαν μέσω των διεθνών διάβλων επικοινωνίας όλες οι αστυνομίες αλλά και η Ιντερπόλ, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες οι αξιωματικοί στρέφοντας το σενάριο ότι η γυναίκα είναι πιθανό να μην κατάγεται από την Ελλάδα. Χθες το βράδυ λοιπόν λύθηκε αυτός ο γρίφος, καθώς η αμερικανική Ιντερπόλ ενημέρωσε πως πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα, η οποία έμενε στην Αμερική και γι' αυτό υπήρχαν τα στοιχεία της στην εκεί βάση δεδομένων.

Λοιπόν, πάμε και στη σημερινή μεγάλη συναυλία που θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα Τετάρτη λοιπόν, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού και στην πόλη μας, έρχεται στο θέατρο Τεχνόπολης για μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια, σταθμούς και με ένα κοινό που πραγματικά από γενιά σε γενιά ο κόσμος τον έχει μέσα του αυτό τον τραγουδιστή. Να πούμε ότι η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9:30 το βράδυ και η ώρα προσέλευση έχει οριστεί για τις 8. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Γεια σας.

0: www.ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

στο μικρόφωνο και στις ειδήσεις που διαβάζουμε και κάτι πιο χρηστικό να πούμε. Καλοκαίρι είναι, τα φρούτα μας αρέσουν. Το καρπούζι εννοείται ότι είναι το πιο καλοκαιρινό και το πεπόνι είναι, δεν μου αρέσει καθόλου, γι' αυτό το αφήνω στην άκρη. Θα πάμε στο καρπούζι εμείς. Πώς διαλέγεις όμως, λέει μια έρευνα, το τέλειο καρπούζι, τα 6 σημάδια που δείχνουν αν είναι γλυκό και ζουμερό. Πάμε κατευθείαν. Το χρώμα, λέει, αποκαλύπτει πολλά. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάξεις είναι κίτρινη κοιλίδα στη φλούδα, εκεί που ακουμπούσε το καρπούζι στο έδαφος όσο ορίμαζε. Αν η κοιλίδα είναι βαθιά κίτρινη, είναι ένδειξη, λέει, ότι το καρπούζι ορίμασε αρκετά στον ήλιο. Αν είναι ανοιχτόχρωμη, πιθανότατα κόπηκε πρόωρα. Το πιάσιμο, λέει, παίζει σημασία. Έχει βάρος. Ένα καλό καρπούζι πρέπει να είναι βαρύ για το μέγεθός του. Αυτό δείχνει η υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, κάτι που σημαίνει πως το καρπούζι είναι ζουμερό. Αν σου φαίνεται ελαφρύ για το μέγεθός του, μάλλον είναι άγορου. Κολοκύ θα βγει για το καρπούζι. Το κουδούνισμα, έτσι, είναι επιστήμη. Χτύπα, λέει, το ελαφρά με τα δάχτυλα, ο ήχος που επιστρέφει πρέπει να είναι βαθύς και γεμάτος. Ένα όριμο καρπούζι έχει πιο συμπαγή σάρκα και δονείται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αν ο ήχος είναι πολύ κούφιος ή μεταλλικός, μπορεί να σημαίνει ότι είναι είτε άγουρο είτε υπερβολικά όριμο, παρακαλώ. Οι γραμμές και το δίκτυ είναι καλό σημάδι. Αν δεις, λέει, λοιπόν, καφέ γραμμές ή ακανόνισες ραβδόσεις πάνω στο καρπούζι, μην τις παρεξηγήσεις. Είναι ουλές από τα σημεία όπου οι μέλισσες άγγιξαν το άνθος και δείχνουν ότι το φυτό ήταν καλά επικονιασμένο. Πολλές φορές αυτά τα σημάδια σχετίζονται με την έντονα γλυκιά γεύση. Η ουρά, λέει, την αλήθεια είναι το επόμενο. Αν τα καρπούζια έχουν ακόμα την ουρά του, δηλαδή το στέλεχος από όπου κόπηκε, παρατήρησέ το. Αν είναι καφέ και ξερή, σημαίνει πως το καρπούζι κόπηκε όριμο. Αν είναι πράσινη και φρέσκια, ίσως κόπηκε πρόωρο. Μια τελευταία λεπτομέρεια, λέει, για το σχήμα. Τα πιο στρογγυλά καρπούζια είναι συνήθως πιο γλυκά, ενώ τα πιο επιμήκη τείνουν να είναι πιο υδαροί. Φυσικά δεν είναι κανόνας, λέει, αλλά είναι ακόμα στοιχείο που μπορεί κανείς να προσέξει. Και αν το ανοίξεις, κοίτα το χρώμα. Η σάρκα πρέπει να είναι ζωντανή, βαθιά κόκκινη και να δείχνει δεμένη. Αν υπάρχουν πολλά μεγάλα, λέει, κενά ανάμεσα στις ίνες ή η υφή θυμίζει σφουγγάρι, πιθανόν το καρπούζι να είναι είτε παραοριμασμένο, έτσι, είτε να έχει εκτεθεί σε υπερβολική ζέστη. Λοιπόν, μερικά tip σας διάβασα για το πώς θα διαλέγετε το καλύτερο καρπούζι, έτσι, το πιο γευστικό.

Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε στο Instagram και στο Facebook, Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Λίγο πριν κλείσουμε το τρίτο μέρος, θα σας πάω σε μία ακόμα είδηση, η οποία μας έρχεται από την Κίνα αυτή τη φορά. Και για ένα δείπνο, λέει, σε ένα εστιατόριο, αγκαλιά με λιονταράκια. Και αυτή, λέει, η ατραξιόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Το μενού στο εστιατόριο φτάνει τα 120 ευρώ. Ένα ιδιαίτερο εστιατόριο σε επαρχία της Βόρειας Κίνας προσφέρει στους πελάτες του γεύμα 4 πιάτων με τη δυνατότητα παράλληλα να χαϊδέψουν λιονταράκια. Η μοναδική αυτή εμπειρία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά και ένα έντονο debate στο διαδίκτυο που αφορά την ευημερία των ζώων. Διάφορες φωτογραφίες και βίντεο, λέει, από το εστιατόριο στην Κίνα έχουν αναρτηθεί σε κινέζικες πλατφόρμες και δείχνουν πελάτες να απολαμβάνουν το φαγητό τους κρατώντας την αγκαλιά τους λιονταράκια, σαν να είναι, λέει, μωρά. Το εστιατόριο στην σελίδα του φιλοξενεί ακόμα από τα λιονταράκια και φωτογραφίες με λάμα, χελώνες και ελάφια, παρακαλώ. Δεν ξέρω τώρα τι είναι και αυτό. Μπείτε να δείτε την είδηση, διαβάστε την, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες.

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
6: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
8: και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Επιστροφή για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα και εσείς εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα.

τελευταία έτσι πολύ όμορφη είδηση, να το πω, ένα φυσικό τοπίο θα σας πω, για ένα φυσικό αξιοθέατο της Γηλής που μαγεύει τους επισκέπτες. Μαρμάρινα σπήλαια λοιπόν. Οι σπηλιές μιλεύτηκαν από την ίδια τη φύση και σχηματίστηκαν λόγω της διάβρασης του ασβεστόλιθου από τα νερά της λίμνης πριν από 6.000 χρόνια, παρακαλώ. Τα μαρμάρινα σπήλαια αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θαύματα του κόσμου και ένα από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Αμερικής. Τα μαρμάρινα σπήλαια που αποκαλούνται μαρμάρινα παρεκκλήσια και είναι επίσης γνωστά ως μαρμάρινη καθεδρική ραή, βρίσκονται στη λίμνη General Carrera στα σύνορα Χιλής και της Αργεντινής, στην καρδιά της Παταγωνίας. Μπείτε να δείτε, εκπληκτικές οι εικόνες, παιδιά, καταπληκτικές, αυτό μόνο μπορώ να σας πω.

Μόλις ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μου. Θα δώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας την ίδια ώρα, ίδια μέρα στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Άλλη μια λοιπόν εκπομπή, άλλο ένα 2 ώρα που θα το περάσουμε αυτή την εβδομάδα παρέα. Από τον Θανάση Γκαραβέλα, πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης. Επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

0: 79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 21, τι λέω μωρέ, 29 του μηνού, 29 του μηνού του τουτουνού.
1: Του γεια σας φίλοι μου καλή, γεια σου Θάνο μου και σε σένα. Έφτασε και αυτός ο μήνας στο τέλος του.
0: Λίγο αργά αυτή τη φορά μπορώ να πω ότι λίγο αργά λες αυτό το έφτασε στο τέλος του. Συνήθως ξεκινάς το μήνα και από την πρώτη εβδομάδα και μετά τις 8 του μήνα λες έφυγε ο μήνας, πάει ο μήνας.
1: Είχα τόσες δουλειές που δεν το κατάλαβα αυτόν τον μήνα καθόλου.
0: Τίποτα.

0: Έλα Μερούλα.
1: Όχι, εσύ θα έρθεις και θα πεις στους αγαπημένους μου φίλους που με αγαπάνε τόσο πολύ και μου στέλνουν μηνυματάκια που μπορούν να μας βρουν.
2: Ναι, εντάξει, Μερούλα, θα σου το πω εγώ αμέσως.
1: Ναι,
2: γιατί κάνεις έτσι τώρα, έτσι λίγο, ναι. Λοιπόν,
1: ήτανε τον Αζιάρικο της Δευτέρας.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θα μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε βασικά στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα στείλετε το μηνυματάκι σας και σας παρακαλώ, κάντε και ένα like στη σελίδα. Μέρη, μπαίνουν, διστέλνουν. Ένα like στη σελίδα, γιατί ρε παιδιά.
1: Ένα like, like,
2: δεν κοστίζει τίποτα. Το πατάς like στη σελίδα. Είναι δυνατόν?
1: Άσε που με το like θα γνωριστούμε και καλύτερα. Εμένα μου αρέσουν τα like.
2: Μπράβο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στον τραγούδι και τα

12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Κουτσομπόλα Μέρη, θέλεις να μας πεις κάτι?
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Διάβασα πάλι κάτι ή στείλει διάβασα κάτι και μ' άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αστυνομιακή, γίνεται ληστεία. Δώστε μας μια διεύθυνση. Αχαιών 25 Μαρούση. Σε πόση ώρα θα έρθετε? Σε 20 λεπτά, κύριε. Τους βλέπετε τους ληστές? Εμείς είμαστε. Θέλαμε να μάθουμε πόσο χρόνο έχουμε.
0: Είδες, αυτά είναι. Να τι άνθρωποι. Μια χαρά. Σου λες 20 λεπτά και έχουμε προλάβει να κάνουμε ό,τι θέλουμε.

0: ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-72-12. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
2: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι.

Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Λοιπόν, πωλείται λέει το ιδιωτικό νησί Μπέργκ, όπου η Άγκαθα Κρίστη εμπνεύστηκε τα μυθοϊστορήματά της. Ένα νησί από όπου πέρασαν οι Beatles, ο Τσόρτσιλ, ο Eisenhower, και κυρίως εκεί όπου η Άγκαθα Κρίστη εμπνεόταν τα μυθιστορήματα, βγαίνει στο σφυρί. Πρόκειται για το ιδιωτικό νησί Μπέργκ στις ακτές του Big Bury στο νότιο Ντέβον της Αγγλίας. Στο νησί υπάρχει το πολυτελές ξενοδοχείο Berg Island Hotel που χτίστηκε τώρα πρόσφατα το 1929 και έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους, μεταξύ αυτών τους Beatles, τον Δούκα και τη Δούκισσα του Windsor, παρακαλώ. Φημολογείται λέει μάλιστα ότι το ξενοδοχείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Eisenhower και ο υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τσόρτσιλ συναντήθηκαν το D-Day του 1945, και η Άγκαθα Κρίστη που εκεί έγραψε δύο από τα μυθιστορήματά της, δύο εγκλήματα κάτω από τον ήλιο, και το μετά δεν έμεινε κανένας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Ωραίο το τραγουδάκι, έτσι, δεν έχεις παράπονο?
1: Καθόλου. Και έχω και πολύ ωραίο πληροφορία να σου πω μετά το
0: τραγούδι. Πολύ ωραίο πληροφορία, σ' ακούω το, πληροφορία, το ακούω το πληροφορία, ναι.
1: Ότι το 1986 η Apple λάνσαρε σειρά ρούχων. Το ήξερες εσύ αυτό?
0: Η Apple ρούχα, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.

0: Έλα.
1: Ναι, σε ακούμε τώρα. Λέω είχε μία, ξαναπέστο, γιατί δεν σε ακούσαμε. Κάτι γύρισες, έριξες το μικρόφωνο κάτω και δεν καταλάβαμε.
0: Έφυγα ρε παιδιά, συγγνώμη. Εσύ δηλαδή πρέπει να τα δίνεις όλα στον αέρα, αφού δεν ακούστηκα.
1: Ναι, ναι, έβαλες το χέρι σου. Δεν ακούστηκες εσύ, αλλά δεν ακούστηκε και αυτό που έλεγες. Κατάλαβες.
0: Εντάξει. Τι έλεγα? Α, έλεγα ότι εγώ δεν το ξέρα σαν πληροφορία αυτό, γιατί ήμουν και αγέννητη εσύ.
1: Ναι, αγέννητη εσύ. Αγέννητη εσύ δεν ήσουν, Αμερούλα. Άστα αυτά τα.
0: Το 86, τι λες παιδί μου.
1: Το 86 εσύ, Μερούλα, είχες γεννηθεί κανονικότατα.
0: Άσε μας, μωρέ.
1: Σε κράταγε η μαμά σου και ο μπαμπάς σου.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά.
1: Ναι, καλά από να θυμάσαι. Για πάμε για ένα τραγούδι. Ό,τι θέλεις θυμάσαι.

0: και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers, 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι, μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ, μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml, μόνο 99 λεπτά.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία.

0: ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
1: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
0: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική.
0: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό. Μόνο 3,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Το ζουζουνάκι,
0: ψαράκι, κορκοδιλάκι, μουσμουλάκι, πες το όπως θέλεις, Μερούλα.
1: Θα το πω, γιατί θα το κρύψω.
0: Να, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.

0: Θάνος και Μέρη, Μέρη και ο Θάνος στο ραδιοφωνό σας και αν θέλετε μας βρίσκετε και στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Και έχω να σου πω πολύ ωραία θεματάκια.
0: Ωραία, ωραία.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να εργοπεθαίνεις.

0: ξεχνάς, μην απαντήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν 5 εύκολοι τρόποι για να βελτιώσεις τη μνήμη σου. Λοιπόν, αν ξεχνάς συχνά, το πρώτο που μπορείς
1: το
0: να
1: το βάζουμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας ή είναι...
0: Όχι, είναι έρευνα. Εάν λοιπόν ξεχνάς συχνά, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να περπατήσεις προς τα πίσω.
1: Ορίστε.
0: Να κάνεις βήματα προς τα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται περίεργο και οι ίδιοι ερευνητές μπορούν να το εξηγήσουν γιατί βοηθάει στη μνήμη. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ρέιχαμπτον του Λόντον χώρισαν μια ομάδα ανθρώπων σε 3 γκρουπ. Στο πρώτο, οι συμμετέχοντες όφειλαν να δουν μια ταινία μικρού μήκους ή να απομνημονεύσουν τους διαλόγους ή να εξετάσουν μια σειρά από εικόνες κάνοντας βήματα προς τα εμπρός. Στο δεύτερο γκρουπ η άσκηση ήταν ίδια, αλλά οφειλόταν να κάνουν βήματα προς τα πίσω, ενώ στο τρίτο έμειναν ακίνητοι. Όσοι ήταν στο δεύτερο γκρουπ μπόρεσαν να ανακαλέσουν αυτά που τους ζητήθηκε με μεγαλύτερη ακρίβεια.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

φάτε φρούτα και λαχανικά. Ανέκαθεν ήταν γνωστό ότι υπάρχει σχέση μεταξύ διατροφής και μνήμης. Σύμφωνα με έρευνες μεταξύ 27.842 συμμετοχόντων από το Harvard School, εάν κάποιος καταναλώνει περισσότερα λαχανικά και φρούτα, είναι πιθανότερο να εμφανίσει λιγότερη απώλεια μνήμης όσο μεγαλώνει. Καλύτερος φωτισμός είναι ο τρίτος σωτήριος λόγος για τη μνήμη. Σε έρευνα το Michigan, η οποία έγινε σε αρουραίους, αποδείχθηκε ότι αν κανείς λειτουργεί σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό, η δομή του εγκεφάλου αλλάζει και μπορεί να βλάψει την ικανότητα κάποιου να θυμάται και να μαθαίνει. Τέταρτον, νηστεία αναδιαστήματα. Από τρίμηνη έρευνα του King's College του Λονδίνου προέκυψε ότι η ομάδα ανθρώπων που έτρωγε μειωμένες ποσότητες φαγητού και ανά δύο μέρες βελτίωσε τη δυνατότητα διατήρησης αναμνήσεων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο σε σχέση με άλλες και άλλες ομάδες. Και πέμπτον, μην ανησυχείτε. Επιστήμονες του Τίνι Κόλετ στο Δουβλίνο, οι οποίοι εξειδικεύονται στην νευρολογία, υποστήριξαν σε άρθρο του σε επιστημονικό περιοδικό ότι το ότι ξεχνάμε οφείλεται σε δυναμία να έχουμε πρόσβαση στις αναμνήσεις μας. Δηλαδή, οι αναμνήσεις υπάρχουν στον εγκέφαλό μας, αλλά εμείς αδυνατούμε να τις φτάσουμε.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: Να σου πω, σήμερα είπα ιστορίες. Είπα ιστορίες.
1: Την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Είπα ορτολόγιο. Έχω πάθει πολιτισμικό σοκ.
1: Δεν έχεις πει τίποτα, Μερούλα.
0: Δεν είπα.
1: Δεν είπες.
0: Είπα.
1: Πώς είπες.
0: Νομίζω ότι είπα. Αλλά αφού δεν είπα, θα πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τραβάω.
0: Τα γαλάζια μάτια,
1: τα γαλάζια μάτια
0: ναι. Όσο θελτικά και αν φαίνονται, στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα μιας αρχαίας γενετικής μετάλλαξης.
1: Είσαι μεταλλαγμένη. Είσαι γαλάζια, είναι πράσινα.
0: Είναι γαλάζια γκριζοπράσινα.
1: Εσύ δεν είσαι, είσαι σούπα. Δεν είναι ούτε μετάλλαξη τα δικά σου. Είναι σούπα γκρι με πράσινο και μπλε.
0: Καλά, δεν να σου πω. Ακόμα και αυτό.
1: Πώς το
0: έπαθες, ρε παιδιά.
1: Έχει πολύ ωραία μάτια.
0: Φυλαχτείτε σήμερα.
1: Τα μάτια τη Μερούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ερωτευτείτε. Τη Μερούλα.
0: Α, παιδιά, να προσέχετε σήμερα. Μπορεί να γίνει και ένα σεισμό. Κοιτάξτε το φούρνο τη γειτονιά σα. Ναι, ναι, φτάνουμε. Σε ευχαριστώ. Σε πήρε τηλέφωνο η πεθερά μου, έτσι. Κάτι θα μου συμβεί.
1: Έλα.
0: Σε πήρε τηλέφωνο η πεθερά μου, κάτι θα μου συμβεί.
1: Θα μετρήσω τα λεφτά μετά.

0: πίσω.
1: Λοιπόν, Μερουλά, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά.
0: Τελειώσαμε κιόλας.
1: Βέβαια. Χαιρετούμε.
0: Γεια, γεια.
1: Αύριο 30 του μήνα. Σωστά.
0: 30, πόσο φτάνει 31.
1: 31, βεβαίως, 31 πάει ο μήνας.
0: Έχουμε άλλες δύο μέρες.
1: Έχουμε ακόμα, έχουμε. Γεια σου, Μερουλά.
0: Τέλειο. Φιλάκια.

Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές. Maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές.

0: μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921 μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
1: Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα. 29 του Ιούλη δείχνει το ημερολόγιο. Σήμερα χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη. Να πούμε ότι σαν σήμερα γεννιέται το 1925 ο πανμέγιστος Μίκης Θοδωράκης. Και σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή η πολύ αγαπημένη Κερκυραία ηθοποιός Ρένα Βλαχοπούλου.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Είναι 2:30.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, εδώ στη γνωστή συχνότητα στον αγαπημένο σας σταθμό. Στο Ηράκλειο ψάλεψαν λαγοκέφαλο 50 εκατοστών. 50 εκατοστά λαγοκέφαλος, αλήθεια τώρα. Παρουσία τόσο κοντά στην ακτή που προκαλεί προβληματισμό. Εγώ στην αρχή, μόλις είδα λαγοκέφαλο στο Ηράκλειο, είναι μια φίλη μου εκεί η Ελένη. Λέω, την Ελένη είδα, μοιάζουν λίγο στο πρόσωπο με το λαγοκέφαλο, αλλά δεν ήταν τελικά. Δεν ήταν. Προβληματισμό πάντως προκαλεί η εμφάνιση των λαγοκέφαλων που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες. Να έχετε το νου σας, που λέει και ένας φίλος μου.

Παιδιά, βλέπω ένα βίντεο το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να ήμασταν βίτκαστ και να μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εικόνα. Μια παίχτρια, προσέξτε, νομίζω είναι handball αυτό, πέφτει κάτω μία αντίπαλος και την κλωτσάει στο κεφάλι. Η συναθλή, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Η ομάδα της αποκλείστηκε από το πρωτάθλημα μετά από βίαιη επίθεση και η ίδια για 5 χρόνια. Μόνο 5 χρόνια, γιατί μετά από τι θα αλλάξει, δηλαδή τον 6ο χρόνο. Στο δημοτικό πρωτάθλημα γυναικείο futsal, είναι ποδόσφαιρο σάλας αυτό, στην πολιτεία Σεάρα της Βραζιλίας, όταν παίκτρια κλώτσε στο κεφάλι αντίπαλό της που βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος. Πείτε μου τώρα εσείς μεταξύ μας, δεν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει γκόμενος ενδιάμεσα? Δεν είναι κάποιος που τον ήθελε μικρή και τον είδε ότι βγαίνει μαζί της και τα λοιπά και αυτό την έκανε να θυμώσει περισσότερο? Πιστεύετε ότι έγινε για ένα τάκλιν, έγινε για μια φάση, έγινε για κάτι που θεώρησε ότι έπρεπε να πάρουμε το μάτς? Όχι, κορίτσια, ούτε αγόρια. Γκόμενος κρύβεται από πίσω, είναι στανταράκι αυτό.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Δεν μας χαλά.

Αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Αφροδίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μεταφέρω μηνύματα, ειδήσεις και πληροφορίες τα οποία μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ένας αγανακτισμένος οδηγός στη Θεσσαλονίκη άφησε σημείωμα πάνω σε ένα χαλασμένο φωτεινό σηματοδότη και έγινε viral παγκοσμίως, αναδεικνύοντας με χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα. Ένα σύντομο χειρόγραφο μήνυμα σε φανάρι της Θεσσαλονίκης, όταν ένας προβληματικός φωτεινός σηματοδότης αρκεί για να απορριθμίσει την κυκλοφορία και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών. Η ευθύνη για την κατάσταση τέτοιων βλαβών ανήκει στην πολιτεία, η οποία όμως συχνά αργεί να αντιδράσει. Κάτι που στην Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά συνήθεια. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, στο φωτεινό σηματοδότη αυτό το σημείωμα. Αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο. Η λογική ήταν αφοπλιστική. Αντί να περιμένουν οι οδηγοί άδικα μπροστά σε ένα χαλασμένο φανάρι, δεν άναβε το, όπως καταλαβαίνετε, το κόκκινο και το πράσινο. Όταν άναβε το κόκκινο, μετά έσβηνε το κόκκινο, αλλά δεν άναβε πράσινο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έγραψε αυτό το μήνυμα για όσους ήταν κοντά. Αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο. Για να ξέρουν οι επόμενοι να φεύγουν και να μην περιμένουν.

Ήρθε αυτή η εποχή που τα site είναι γεμάτα με ξεβράκωτες φωτογραφίες. Το ξεβράκωτες με την καλή έννοια. Βέβαια θα μου πεις εδώ Χριστούγεννα βλέπουμε φωτογραφίες με μαγιό. Η Ντορέτα Παπαδημητρίου, αγαπάμε Ντορέτα η αλήθεια είναι, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές ανεβάζοντας τους παλμούς στους followers. Δεν μοιράζονται όμως, ρε παιδί μου, στιγμές που ήταν στο σέλι με κάτι ζιβάγκο. Μοιράζονται όλο κάτι φωτογραφίες οι οποίες είναι πω. Είναι ψιλοφωτιά και λαύρα. Είναι έξω από το ντουζ με ένα μαγιό που δεν... Βέβαια, το μου πει το μαγιό δεν είναι για να κρύβει πράγματα, είναι για να αφήνει πράγματα να τα βλέπει ο ήλιος να μαυρίζουν. Η αλήθεια είναι, έτσι λένε. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι άλλη μια στιγμή της εκπομπής η οποία θα ήθελα να μπορούσαμε να μεταφέρουμε βίντεο και εικόνες.

πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργεί.

0: είναι που μου λείψες πολύ.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

Στη Φιλανδία οι singles, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, έχουν βρει το τέλειο φλερτ για το σούπερ μάρκετ. Έχουν βρει τον τρόπο να φλερτάρουν μέσα στα σούπερ μάρκετ. Είναι απρόσμονος ο τρόπος αυτός, όμως είναι και αγαπημένο θέμα στα social media και έξυπνος τρόπος. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να φλερτάρεις στο σούπερ μάρκετ? Έχουν φτιάξει λοιπόν καλάθια από αυτά που βάζεις τα πράγματα μέσα στο σούπερ μάρκετ όταν πας να ψωνίζεις, τα οποία είναι ροζ. Και το καλάθι επάνω γράφει single, δηλαδή ελεύθερος ή ίσως και διαθέσιμος, αλλά αυτό λίγο παραπάει. Άρα λοιπόν, αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και δείτε μια κοπέλα με ένα ροζ καλάθι, μπορείτε να κάνετε το γυπαετό, να κάνετε το πέσιμο. Κοριτσάρα μου, τι είσαι, τα ειζημάνα σου, ο μπαμπάς στα ζαχαροπλάστης και άλλες αηδίες, οι οποίες φυσικά προμηνύουν χιλόπιτα. Παρ' όλα αυτά, είναι σαν να κρατάει ένας μια πινακίδα, μια ταμπέλα, ότι είμαι single. Είναι σαν και αυτό που κάνουν στα μπουζούκια και φέρονται στις γυναίκες σαν να είναι πόρνες, αυτό που βάζουν ένα βεγγαλικό σε αυτόν που αγοράζει το ακριβό μπουκάλι με τη βότκα ή με το ουίσκι, που φαίνεται όλη η διαδρομή που κάνει ο σερβιτόρος μέχρι να τα αφήσει στο τραπέζι του για να μάθουν όλοι ποιος είναι αυτός που δίνει τα λεφτά. Άρα εδώ είναι τα λεφτά. Μην κοιτάτε δεξιά-αριστερά. Εδώ είναι τα λεφτά. Αυτά τα χαμερά πράγματα που γίνονται στην ελληνική showbiz και διασκέδαση. We'll be right back.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.

Γεια σας φίλοι μου, Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου και είμαστε εδώ να ακούσουμε, να απολαύσουμε την ωραία μας εκπομπή Like στη Μουσική. Ξεκινάμε.

Επιστρέφουν την Τετάρτη από την Ισπανία τα ελληνικά Καναντέρ. Παιδιά, στην Ισπανία και στη Γαλλία υπάρχει μεγάλη φωτιά, κάηκαν χιλιάδες σπίτια. Έτσι και όπως πάντα η Ελλάδα έστειλε βοήθεια.

Μεγάλος σεισμός στην Ιαπωνία, 7,1 ρίχτερ. Μετά το σεισμό εννοείται έγινε προειδοποίηση για τσουνάμι 1 μέτρου.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Μία κουζίνα. Ελληνική. Ένας τόπος. Θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
6: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Ευρύτερη.

Νίκος Οικονομόπουλος δόρισε 10.000 ευρώ για να καλύψει τα έξοδα εξειδικευμένου χειρουργείου ενός μικρού παιδιού.

Σήμερα λέει έχει γίνει, παιδιά, η γνωστή είδηση με την κόρη του Tom Cruise, η οποία εγκατέλειψε και επίσημα το επώνυμό του.

Παιδιά, έχει ξαναγίνει αυτό να αλλάζουν επώνυμο τα παιδιά των διάσημων, έτσι, ηθοποιών, τραγουδιστών. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Το ίδιο έκανε και ο γιος του Μπρατ Πίτ, αν θυμάστε καλά, έτσι. Άλλαξε επίθετο.

0: Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Από την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ένα ζώδιο και τάκε, ζω το παρόν. Ονειρεύομαι το μέλλον και μαθαίνω από το παρελθόν. Δηλαδή ασχολούνται ακόμα με το παρελθόν, παιδιά. Δίδυμος, Λέων, Ζυγός, Τοξότης και Υδροχός.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες στο καλοκαίρι. Έρωτες στο καλοκαίρι, παιδιά, για τα ζώδια, τα οποία λένε σε θέλω πιο πολύ από όσο αντέχεις να ξέρεις. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Λέων, Σκορπιός και εγώ καιρός.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Like.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

τέλος και για σήμερα εκπομπή Like στη μουσική. Άλλες δύο μέρες θα είμαστε παρεούλα, παιδιά, για να ξεκουραστούμε κι εμείς τον Αύγουστο, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Έτσι, να πάρουμε δυνάμεις, γιατί επιστρέφουμε μετά το Σεπτέμβρη. Σας περιμένω πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Like στη μουσική. Γεια σας.

0: Μαρία τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
5: Και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες είναι εδώ, όπως το έχετε καταλάβει, εδώ μαζί μου σε αυτή τη συχνότητα την αγαπημένη. Καλώς ήρθατε σε αυτό το μουσικό διόρυο του Flight Mode, που σκοπό έχει να σας ταξιδέψει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα καλύτερα κομμάτια να παίζουν εδώ για όλους εμάς σε αυτήν την παρέα. Είμαι η Ελένα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Από σας τι θέλω? Θέλω έτσι να είστε εδώ μαζί μου, να επικοινωνήσετε, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και πάμε να ανέβουμε με τη βοήθεια της επόμενης επιτυχίας.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Για τα μηνύματα σας έρχεστε στο Instagram και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Θα με βρείτε ως Λίνα Πετριανού και περιμένω εκεί να μου πείτε για πού αριβάρετε για τις διακοπές σας, για πού είστε αυτόν τον Αύγουστο. Να σας πω ότι θα είμαι μαζί σας έτσι κατά τη διάρκεια του Αυγούστου για να κάνουμε εδώ την παρεούλα μας και να σας ξαναγώ εδώ στις αγαπημένες μουσικές επιτυχίες. Δεν φεύγω, καλοκαιράκι μαζί εδώ στην αγαπημένη συχνότητα.

Όσο παίζουν μουσικές στο πρώτο μισάωρο, έχω καθίσει να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα που έχουν ξεκινήσει να έρχονται και να στείλω όλη μου την αγάπη στην Ανθή, η οποία είναι συντονισμένη διαδικτυακά και καθοδόν προς τη δουλειά, όπως μου γράφει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ναι, λοιπόν, σε έχω μαζί στο αμάξι μου και πάμε παρέα στη δουλειά. Δεν γίνεται. Τι γίνεται, πού είναι οι άδειες και η ξεκούραση, η Ανθή? Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ το επόμενο κομμάτι για σένα.

0: είναι 6:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
7: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
5: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
7: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
5: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
7: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
5: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-282450.
5: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
7: Γρήγορα,
5: εύκολα,
7: ανθρώπινα.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε «Πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια» και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε «Πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας» για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα, όπως το φημισμένο θρακόψωμο, σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας, με κάτι από τα παλιά, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας, όπως παλιά.
10: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945-1967-27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
11: Flight Mode με τη Λίνα Πετρία.

0: Δεύτερο μισόωρο για το Flight Mode και σας έχω ετοιμάσει το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας, όπου συναντάμε τον Γιάννη Πλούταρχο, ο οποίος μας ερμηνεύει το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία», αλλά σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Κάτι πιο φρέσκο, βασισμένο σε κάτι αγαπημένο, για το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Μιας που είμαστε έτσι φουλ στο καλοκαίρι μας και στα καλοκαιρινά κομμάτια, θέλω λίγο έτσι να πάμε να... Έχουμε θεσπίσει βασικά αυτές τις μέρες το καλοκαιρινό τραγούδι της ημέρας. Σήμερα λοιπόν θα συναντήσουμε κάτι από τα παλιά και δεν είναι η μουσική αναδρομή μας, το λέω έτσι, έχουμε άλλο κομμάτι γι' αυτό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας έρχεται από το παρελθόν. Θα σας πω μόνο τον τίτλο του συγκροτήματος που το ερμηνεύει. Είναι οι Δυτικές Συνοικίες. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τώρα για ποια ραντεβού μιλάμε σε αυτό το σημερινό καλοκαιρινό τραγούδι της ημέρας.

πάμε σε ένα βουνό. Θα πάμε στην Παύλιανη, εκεί στο χωριό, όπου μας ακούει ο Γιάννης, που έχει στείλει το μήνυμά του και γράφει ότι ήρθε στο χωριό μετά από εξεταστικές και δουλειές, λίγο πριν την κάνει για τις παραλίες. Τώρα μου άρεσε αυτός ο συνδυασμός, τώρα να πω την αλήθεια. Δηλαδή, στις μεγάλες ζέστες του Ιούλη να κρύβεσαι στο βουνό και στον Αύγουστο, στα πανηγύρια και στα σχετικά, να κατεβαίνεις προς τις παραλίες. Όχι βέβαια ότι τα βουνά δεν έχουν εξαιρετικά πανηγύρια, άλλο ρεπερτόριο είναι η αλήθεια, αλλά και εκεί τώρα, παιδιά, γίνεται κακός χαμός, με την καλή έννοια, όπου έχουμε ανταμώματα, έχουμε πολύ ωραία πράγματα έτσι κάτω από τα πλατάνια και τα δέντρα εκεί στις δροσιές. Πολύ ωραία. Ό,τι και αν κάνετε, παιδιά, εύχομαι να περνάτε όμορφα, είτε είναι βουνό είτε είναι παραλία. Εμείς εδώ έχουμε πιάσει παραλίες και δεν τις αφήνουμε με τίποτα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

σου. Δεύτερη ώρα για το Flight Mode. Καλώς ήρθατε. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, σας περιμένω να ξέρετε στο Instagram, όπου βρίσκεται το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προφίλ. Με βρίσκεται ως Λίνα Πετριανού και στέλνετε το μήνυμά σας να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι μουσικό κομμάτι θέλετε να ακούσετε και ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε. Είμαι εδώ να παίξω τα κομμάτια που ζητήσατε και να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα μας πολύ δυνατά, νομίζω, και έτσι θα συνεχίσουμε.

0: όσο πονάει άστο.
1: Λίγο νωρίτερα μεταδώσαμε δυτικές συνοικίες και καλοκαιρινά ραντεβού και σας είπα ότι δεν ήταν η μοναδική αναδρομή που έχουμε στο παρελθόν. Ήταν έτσι η καλοκαιρινή μας αναδρομή. Πάμε τώρα στην κανονική αναδρομή, σε αυτήν την αγαπημένη στήλη εδώ της εκπομπής, όπου καθημερινά θυμόμαστε ένα κομμάτι από τα παλιά και το μεταδίδουμε. Για να δούμε λοιπόν τι εκπληξούλα σας έχω ετοιμάσει εγώ σήμερα. Εκπληξούλα του χρόνου. Flight mode.

Flight Mode, η εκπομπή μας Λίνα Πατριανού εδώ, παιδιά, σε αυτό το μουσικό αεροσκάφος να πετάμε στις επιτυχίες τις ελληνικές του σήμερα και όχι μόνο. Στέλνετε το μήνυμά σας στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πατριανού στο Instagram, παιδιά, όλα αυτά. Και περιμένω να μου πείτε σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεστε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Έχουμε ακόμα ένα μισοωράκι και να σας πω ότι αν απόψε το βράδυ θέλετε να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε έτσι λιγάκι, πάλι με αγαπημένα μέρη της Ελλάδας, δεν έχετε παρά να συντονιστείτε στο Spotify ή στο YouTube, με βρίσκεται ως Nonna Lina Stories και απολαμβάνετε τις νυχτερινές πτήσεις στην Ελλάδα. Έτσι θα βρείτε το συγκεκριμένο podcast ύπνου. Νυχτερινές πτήσεις στην Ελλάδα ή και στα αγγλικά, άμα θέλετε, Night Flight στο Greece, και σας περιμένω εκεί να χαλαρώσουμε όλοι μαζί το βραδάκι. Σε YouTube και Spotify, νυχτερινές πτήσεις στην Ελλάδα. Τώρα, πριν εννοείται χαλαρώσουμε, θα πάμε στο επόμενο κομμάτι για να ολοκληρώσουμε και το μισάωρο αυτό με κάτι πάρα πολύ αγαπημένο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

το τι λαμβάνω από τα μηνύματά σας αυτές τις μέρες πραγματικά δεν λέγεται. Πολλά χαιρετίσματα εκεί στη Γερμανία. Μου γράφετε ότι έρχεστε στην Ελλάδα για να απολαύσετε έναν υπέροχο Αύγουστο. Και η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, τον Αύγουστο τον έχουμε έτσι σαν την Κυριακή όλου του χρόνου. Πέφτουν λίγο οι ρυθμοί. Ακόμα και αν δουλεύετε σε ζώνη, αν γενικότερα έτσι εργάζεστε ανελιπώς αυτόν τον μήνα, για τους περισσότερους πέφτουν οι ρυθμοί και θα το καταλάβετε, γιατί πολλά μαγαζιά είναι κλειστά, κάποιοι πάνε τις διακοπές τους, οι δημόσιες υπηρεσίες έτσι είναι λίγο σε άλλη τροχιά. Γενικότερα υπάρχει, ξέρετε, αυτό που λέμε, κλείνουμε ρε παιδί μου τον Αύγουστο και το εννοούμε. Είναι η Κυριακή του χρόνου. Πολύ την αγαπάμε, άσχετα που μας θυμίζω ότι μετά έρχεται η Δευτέρα του χρόνου, που παιδιά τώρα κακά τα ψέματα είναι ο Σεπτέμβριος και όχι ο Ιανουάριος, εκεί που λέμε καλή χρονιά και τα σχετικά. Ο Σεπτέμβριος είναι μια νέα σεζόν. Για μένα τουλάχιστον από εκεί ξεκινάει η σεζόν. Να το ευχαριστηθούμε ό,τι και να κάνετε. Πάρα πολλά χαιρετίσματα στην Άνση να δώσω, η οποία λέει θα πάω στο χωριό εκεί στους παππούδες και μετά θα πάμε τις διακοπές μας σε ένα ελληνικό νησάκι τέλος του μήνα. Τι ωραία πλάνα είναι αυτά, και εμείς έτσι θα πάμε κάπου. Δεν θα σας αφήσω όμως, σας το έχω πει αυτό. Προς το παρόν θα πάμε σε

Η ραδιοφωνική Τετάρτη μας φτάνει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για 2 ώρες στην παρέα σας, εδώ να σας κρατάει συντροφιά και να τα λέμε μέσα από αυτή τη συχνότητα. Παιδιά, να σας πω ότι τελειώνει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. Είναι η τελευταία Τετάρτη αυτού του Ιουλίου. Ελπίζω ότι και να κάνετε στη συνέχεια να το κάνετε και να το χαίρεστε, να το αγαπάτε, να το στηρίζετε, ρε παιδί μου, να το κάνετε κυρίως γιατί εσείς το θέλετε. Εδώ παραμένετε συντονισμένοι με όλες τις μεγάλες μουσικές επιτυχίες. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για έτσι τον χρόνο που περάσαμε εδώ μαζί και τα είπαμε. Από εμένα, την Λίνα Πατριανού, τη ραδιοφωνική αίρεση, να δώσεις καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε, και θα τα πούμε ξανά αύριο, παιδιά.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: Και 1 και 2.
1: Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Και τα φυλάει η μέρα και πάμε και κρυβόμαστε. Τι και κάνει εκπομπή μόνη τη.
1: Καλό.
0: Μια υπέροχη εκπομπή.
1: Γεια σα και χαρά σα.
0: Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σόου από τις Μπουρμπουλήθρες. Θα σα κρατήσει παρέα δύο υπέροχες ώρες ο μοναδικός, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
3: Και φυσικά μαζί μας εδώ στην παρέα μας δεν θα μπορούσε με καμία περίπτωση να λείπει μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και εννοείται μαζί μας την παρέα μας είναι
3: ο Στάδης.
0: Ξέχασε. Μέλανη, δεν με κοιτάζεις καν και με ξέχασες ότι υπάρχουν μέσα στην αίθουσα.
1: Όχι, όχι.
0: Ουσιά και κόψιμο. Και εσύ και κύριοι είναι εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με εμένα. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικό χορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί σήμερα θα γίνει
1: Πανικός!

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίτρες και πάλι κοντά σας, παιδιά. Σήμερα γίνεται χαμός. Γιορτάζουν πάρα
1: είδα,
0: μα πάρα
1: είδα.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεκινάω. Χρόνια πολλά σε όλους εννοείται. Αλλά
2: μας
0: έτσι λίγο πιο έχεις την αγάπη μου. Αλλά έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, Μαρκελή και Μενέλαος.
1: Μάλιστα.
0: Του χαμού σήμερα, πάρα πολύ γιορτάζουν. Πολλοί φίλοι μας, γνωστοί μας, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Και εγώ θέλω να πω για τα γενέθλια, και αυτό σίγουρα σε αφορά, γιατί το 1932 γεννήθηκε ο Όσκαρ Ντελαρέντα.
0: Πεθαίνω!
1: Δομινικανός σχεδιαστής μόδας, και για αυτό το λόγο το αναφέρω έτσι και
0: πεθαίνω.
1: Για σένα.
0: Πεθαίνω, είναι ο αγαπημένος μου.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρος. Και επίσης να πω το 1955 γεννήθηκε ο Βίλιαμ Νταφόε, ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Και το 1969 Δέσποινα Βανδύ. Οπότε αυτά όσον αφορά τις γεννήσεις, δεν έχω κάτι άλλο. Α, ναι, και το 1992 Σελίνα Γκόμεζ.
0: Αν και δεν είναι. Να πούμε λίγο και το 1596.
1: Εσύ θα το πεις, εγώ τι να πω.
0: Ο Μιχαήλ Α, ο οποίος ήταν τσάρος της Ρωσίας.
1: Μπράβο, καλά έκανε όταν έβρες Μέλανη, γιατί χωρίς αυτό πώς θα γινόταν.
0: Πώς θα πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλ ηθροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε την αγάπη σας πρώτα απ' όλα, τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα like, έτσι καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς, μπορείτε να μας βρείτε στις Μπουρμπουλ Ήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Πάτε τώρα στο search μας, πατάτε, βγαίνουμε πρώτη-πρώτη. Ξέρετε μετά τι να κάνετε.
1: Γιατί στο μόνο που βάζεις προφορά είναι το search?
2: Α, γενικά βάζει προφορά.
0: Πάντα βάζω.
1: Στο search,
0: και στο Facebook, και στο Instagram.
2: Ναι,
1: παντού
2: βάζει. Ναι.
0: Είτε μιλάς σωστά τα αγγλικά, ή δεν τα μιλάς.
1: Τα αγγλέζικα, φίλε.
0: Τα αγγλέζικα, άμα έχεις το accent. Και εννοείται τα ίδια έχουμε και στο Instagram, όπου είναι ακριβώς κάτω από το Facebook, όπως το έχουμε όλοι μας. Πατάτε, search, μπουρμπουλίθες.
1: Search.
0: Και follow και like.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Μία κουζίνα, ελληνική. Ένας τόπος, θάλασσα. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος. Ακρογιάλι, ολόφρεσκο ψάρι, ζωντανή αστακή και μεζέδες. Στην πιο νόστιμη εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας, στο λιμάνι, πάνω στη θάλασσα. Απολαύστε το μπάνιο σας στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης στις ξαπλώστρες του Ακρογιάλι και συνδυάστε την απόδρασή σας με διαμονή σε ένα από τα υπέροχα δωμάτια του. Ακρογιάλι, στο Μπαλί Ρεθύμνου, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ. Κρατήσεις στο 6945 1967 27. Υπεύθυνος καταστήματος Λιρώνης Γιώργος. Εστιατόριο Ακρογιάλι. Ο γευστικός μας τόπος.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και η Μέλαν Μιλένοβα θα δώσει tips στους Γάλλους, στους φίλους μας, πώς να μην βρωμάνε στο μετρό.
1: Όχι, όχι, αλλά έχω ένα παρόμοιο, κάτι παρόμοιο με αυτό που λέτε, πάλι από τους Γάλλους νομίζω ξεκίνησε, όπου λέει, γενικά ακούγεται ότι οι Γάλλοι κάνουν τις πιο ωραίες ομελέτες.
2: Τι?
1: Ναι. Okay. Κάνουν τις πιο ωραίες ομελέτες, διαχρονικά ρε παιδί μου. Και σου λέει το μυστικό.
0: δεν είναι τέρμα χαζές αυτές οι έρευνες. Κάνουν τις πιο ωραίες ομελέτες.
2: Εντάξει ρε φίλε, ένας ο οποίος είναι μάγειρας, σίγουρα τον βοηθάει το να γνωρίζει.
0: Στην Ελλάδα κάνουμε
2: έχει
0: την καλύτερη παστή σαρδέλα.
1: Ωραία.
2: Συνέχισε Μέλανη.
1: Έχουν ένα μυστικό όμως για να γίνονται όντως τόσο ωραίες αυτές οι ομελέτες. Όχι. Το τηγάνι με το οποίο τις κάνουν, ναι, δεν το πλένουν ποτέ.
2: Τι εννοείς? Δηλαδή
1: βάζουν
2: το ίδιο
1: λάδι, ναι, λίγο λάδι, κάνουν την ομελέτα και μετά δεν το περνάνε από νερό, το σκουπίζουν μόνο με χαρτί.
2: Εντάξει, εννοείς μέσα στη μέρα, έτσι?
1: Όχι, όχι, γενικά.
0: Όχι, για πάντα λέει.
2: Για πάντα.
1: Γενικά, ναι. Έχουν όμως ένα συγκεκριμένο τηγάνι για ομελέτα. Δηλαδή
0: οπότε
1: δεν το χρησιμοποιούν
0: έχουν
1: για τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβες τι έχουν οι Γάλλοι? Νόστιμους μύκητες.
2: Ισχύει ρε φίλε, ναι. Δεν ξέρω βέβαια με το λάδι ότι μήπως κάτι
0: τι
2: γίνεται.
0: Τι, λιώνουν οι μύκητες?
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Λάδι ή βούτυρο?
2: Λάδι, μάλλον για βούτυρο τους κόβω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα, τι ξέχασε να πει στον κόσμο?
1: Δεν το ξέχασα.
2: Τι ξέχασε να μας πεις, Μέλανη?
1: Δεν το ξέχασα.
0: Μέλανη, τι ξέχασες όμως?
1: Δεν το ξέχασα.
2: Τι αμέλησες?
1: Μπουρμπουλίδες Radio. Αφού ξεκινήσατε ο ένας με τη Γαλλία, ο άλλος με τον. Δεν με αφήνετε, δεν με αφήνετε να εκφραστώ. Μπουρμπουλίδες Radio, άμα θέλετε να μας στείλετε μηνύματα.
0: Άμα θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, να κάνετε έτσι το follow σας, το like σας, την καρδουλίτσα σας, οτιδήποτε. Οπότε θέλετε, θα μας βρείτε στις Μπουρμπουλίθρες, στο Facebook και στο Instagram.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω ότι κατά καιρούς έχετε ακούσει για πολιτικούς μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες,
1: ερωτικούς
0: μετανάστες, σωστά, που είναι το πιο light. Θέλω να σας μιλήσω όμως και για τους κλιματικούς μετανάστες.
2: Που πάνε σε χώρα να μείνουν ανάλογα
1: τα ζώα,
2: με το
1: πούμε, έτσι.
2: Κλίμα.
0: Όχι. Κλιματικοί μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι ζουν σε μια περιοχή η οποία λόγω της μεγάλης κλιματικής αλλαγής αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους. Και συγκεκριμένα διαβάζω για ένα νησί, το Τουβαλού, που ενδεχομένως να το έχετε ακούσει, έτσι τέλος πάντων είναι ένα από αυτά τα όμορφα νησάκια που βλέπεις, που είναι, είναι ένα νησάκι που είναι 12.000 κάτοικοι, μια στενή λωρίδα γης φαντάσου,
2: έτσι,
0: το οποίο υπολογίζεται ότι σε 80 χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει.
2: Γιατί,
0: λόγω της κλιματικής αλλαγής
1: δεν θα υπάρχει το νησί.
0: Δεν θα υπάρχει το νησί, ναι.
1: Μέλανε, θες να το αγοράσουμε? Θα έχουμε πεθάνει σε 80 χρόνια.
2: Εσύ, εγώ δεν θα πεθάνω σε 80
1: χρόνια.
2: Τι
1: λες μωρέ, πόσο θα είσαι, 160?
0: Και μάλιστα το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι σε ένα ντοκιμαντέρ, λέει, ένας κάτοικος του Τουβαλού είχε δηλώσει ότι, λέει, είμαι από μια μικρή χώρα και το μόνο που ζητώ από τις μεγαλύτερες χώρες είναι να σεβαστούν και να σκεφτούν τις ζωές μας. Δηλαδή
2: είναι πολύ στενάχρονο.
0: Είναι πολύ, είναι αυτό, δηλαδή να ξέρεις ότι ο τόπος σου κρίνεται κατά πολύ από το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο κάπου διαβάζω ότι πλέον δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση.
2: Θα φτάσει και σε εμάς.
0: Γενικότερα, δηλαδή, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει κατά καιρούς με ανακύκλωση, με το ένα, με το άλλο, δεν καταφέραμε τίποτα. Είναι αυτό που λέμε,
2: αυτό
0: ότι κάναμε ένα βήμα μπρος και κάναμε δύο βήματα πίσω.
2: Θέλει χρόνο.
0: Σίγουρα,
2: χρόνια.
0: Αλλά θέλει ομαδική προσπάθεια.
2: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, αν στο σύνολο του πληθυσμού, παγκόσμιου πληθυσμού, το 50% ασχολείται με το πώς να προστατέψει γενικότερα τη
2: το
0: φύση,
2: περιβάλλον, ναι.
0: Το περιβάλλον. Το υπόλοιπο 50% αν δεν συμμετέχει σε αυτό,
2: ναι,
0: σίγουρα δεν βοηθάει τη συνολική προσπάθεια των άλλων.
1: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και θα σου πω και κάτι άλλο για τις κλιματικές αλλαγές.
0: Εντάξει.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην οπότε.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95.
8: Και 2810-3410-19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και το ξέρεις ότι με τις κλιματικές αλλαγές που λες, σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν ασθένειες που κρύβονται στους παγετώνες του Θιβέτ για χιλιάδες χρόνια.
1: Ασθένειες.
0: Ασθένειες, μικρόβια.
1: Προφανώς, ναι, μικροοργανισμοί.
0: Που λιώνουν οι πάγοι και όλα αυτά θα ελευθερωθούν. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενικά στον κόσμο. Είναι κάτι που φοβούνται οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Όλες οι ασθένειες που θα απελευθερωθούν με το λιώσιμο των πάγων.
2: Παιδιά, τι χρόνια θα ζήσουμε.
0: Δεν θα ζούμε, Μέλεν, νομίζω.
2: Καλά, αυτά δεν νομίζω να γίνουν σε 100 χρόνια.
0: Δεν είναι πολύ μακρινό.
2: Αν ήδη βιώνουμε την κλιματική αλλαγή.
1: Και θα σου πω ένα απλό σενάριο. Σκέψου, πριν από 30 χρόνια, είχες αυτοκίνητο με κλιματιστικό. Είχες μέσα στο σπίτι σου κλιματιστικό.
2: Όχι.
1: Πριν από 30 χρόνια.
0: Όχι, δεν υπήρχαν κλιματιστικά.
1: Προφανώς δεν τα χρειαζόσουν τότε. Δες το δηλαδή διαχρονικά πώς έχει φτάσει στο σημείο σήμερα του να μην μπορείς να ζήσεις μέσα σε ένα σπίτι χωρίς κλιματιστικό.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις πλέον χωρίς κλιματιστικό.
1: Δεν μπορείς.
0: Είναι... Που εγώ το ξέρεις ότι για αρκετό καιρό το κάνω. Δηλαδή και τώρα πολύ δύσκολα θα ανάψω το κλιματιστικό. Είμαι τη φάση ότι θα ανοίξω την πόρτα. Κάνω διάφορα τέτοια κόλπα. Εγώ ανοίγω τις πόρτες, βάζω τον ανεμιστήρα με φυσάει και έχω αδειάσει ένα μπουκάλι από Άζαξ που είναι σπρέι και το έχω γεμίσει νερό και ψεκάζομαι.
1: Και ψεκάζεσαι. Ναι. Okay.
0: Γενικά κάνω τέτοιες ειδήσεις για να μην χρησιμοποιήσω κλιματιστικό.
1: Όμως το βράδυ δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζέστη. Δηλαδή αναγκαστικά το βράδυ θα πρέπει να ανοίξει κλιματιστικό γιατί δεν μπορείς να κοιμάσαι και να έχεις το μπουκάλι του Άζαξ για να το ψεκάζεις.
0: Το δίνω στο σκύλο και με ψεκάζεις.
1: Ναι, ικανός έχω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κάτι περίεργο που είδα. Το έχετε προσέξει ότι έχουν σταματήσει πλέον? Βασικά έχουν απαγορευτεί οι διαφημίσεις τσιγάρων στην τηλεόραση.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Γενικότερα έχουν απαγορευτεί, ναι, έχουν απαγορευτεί οι διαφημίσεις. Αλλά εγώ θα σας πω λιγάκι το 1960,
2: ναι,
0: που η εταιρεία τσιγάρων, η Marlboro, mm-hmm, είχε διαφήμιση με παιδάκι 2 χρονών.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Πίσω από το πακέτο με τα τσιγάρα, ναι, ήταν το παιδάκι και το σλόγγαν ήτανε: «Πριν με μαλώσεις μαμά, ίσως καλύτερα να ανάψεις ένα τσιγάρο».
2: Σοβαρά τώρα.
1: Ό,τι χειρότερο έχω ακούσει.
0: Πόσο υπέροχη ήταν εκεί στη Marlboro.
2: Τι λες τώρα.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Ότι όχι απλά δεν απαγορευόταν,
2: αλλά το επιβάλλανε κιόλας.
0: Το δουλεύανε κιόλας, ναι, δηλαδή, ναι, κάνανε και project με παιδάκια.
2: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι παλιά, δεν ξέρω, λογικά το λύση θα το έχεις πετύχει. Είχες πάρει που είχαν βγει τσίχλες σε σχήμα τσιγάρων.
1: Α, και εγώ, ναι, το είχα πει.
0: Που ήταν, ναι, τσιγάρα, ναι, που έβγαζε το απ' έξω, ναι, ναι, ναι, και έτρεξε, ναι, ναι, ναι, τσίχλα.
1: Ναι, και εγώ το έπαιρνα αυτά.
2: Κοίτα να σου πω κάτι.
0: Ήταν υποσυνείδητο όλο αυτό που συνήθιζες και να το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Να, κάπως έτσι νομίζω ότι τα πουράκια. Γιατί πόσοι με τα πουράκια, που δεν χάθηκαν τα πουράκια, δεν καταλαβαίνω γιατί, μάλλον επειδή είναι σοκολατένια, που κάναμε ότι καπνίζαμε με τα πουράκια.
2: Ισχύει. Απλά επειδή έχει στήξει ένα ευαίσθητο θέμα, θα πάμε σε ένα break αμέσως μετά. Θα σου πω κάποια πράγματα σχετικά με αυτό που ανέφερες.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και έχουμε πιάσει ένα ευαίσθητο θέμα για το τι γίνεται, τι γινόταν παλιά, το οποίο τώρα η σύγχρονη.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω γενικά όλα. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα έχουν γίνει πολύ υπερπροστατευτικά.
0: Ισχύει.
1: Χωρίς λόγο. Δηλαδή υπάρχουν χίλια δυο κακά πράγματα.
0: Θυμάμαι.
2: Όχι και χωρίς λόγο τώρα.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ εγώ ότι είναι τόσο κακό το κάπνισμα σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται.
2: Δεν είναι κάτι κακό. Κάνεις κακό στον
0: οργανισμό σου.
2: Ωραία, κάνεις.
0: Ωραία. Θεωρώ ότι θα ήταν προτιμότερο να προβάλλουν με ποιον τρόπο μπορείς να αποτρέψεις το κακό στον άλλον, όχι το κακό στον εαυτό σου.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
2: Αλλά το ένα δηλαδή δεν αναιρεί το άλλο.
0: Δεν είναι ξαφνικά ότι η απαγόρευση των διαφημίσεων για τσιγάρα άλλαξε ξαφνικά τη ζωή ολονών, ξέρω εγώ έτσι, ή ότι την βελτίωσε.
1: Ή ότι πέσανε πολύ στα τσιγάρα.
2: Ναι, αλλά βλέπεις ότι πλέον και η νεολαία δεν είναι ακριβώς αυτό που ήταν τότε, παιδιά, που ήταν στη μόδα το τσιγάρο και να καπνίζεις πολύ. Δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, είναι, και σκέψου πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα τώρα. Απλά αυτό σκέψου.
2: Δεν είναι χειρότερα. Ωραία. Δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερα.
1: Εγώ, παιδιά, θεωρώ ότι είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν παλιά.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ.
1: Δεν υπήρχε ελευθερία, Μέλανη, που εσύ δεν την έχεις ζήσει, που βγαίνανε παιδάκια έξω και δεν υπήρχε περίπτωση να πειράξεις κάποιο παιδί. Ναι.
2: Σε αυτό συμφωνώ, παιδιά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορούν να κάνουν και να συνεχίσουν και πολύ καλά κάνουν όλο αυτό με το τσιγάρο και την καμπάνια που προσπαθούν να αποτρέψουν τον κόσμο. Και εννοείται να κάνουν άλλα χίλια δύο πόσα πράγματα για όλα αυτά που συζητάμε.
0: Θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που έχει κάνει η σύγχρονη κοινωνία είναι ότι έχει βάλει τις ηλεκτρονικές συσκευές στα χέρια μικρών παιδιών.
2: Αυτό εννοείται.
0: Είναι τραγικό.
1: Έχουν ξεκινήσει από ένα σημείο ότι και καλά το κάνουν για καλό, για να μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να βρεις το παιδί σου.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά ας παίρνουν συσκευές χωρίς ίντερνετ.
0: Χωρίς ίντερνετ πάρουν μια συσκευή που απλά να έχει τα νούμερα.
1: Ένα τηλέφωνο.
0: Ένα τηλέφωνο απλό. Δεν χρειάζεται να του πάρεις smartphone και να μπαίνει το παιδάκι
1: πάμε,
0: τώρα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα σου πω γιατί συνηθίζουν τα παιδάκια τα smartphones. Ναι.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σου.

0: Είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλη Θρησκείες και Κύριοι, επιστρέψαμε και θα σου πω το λέει Αγγελακόπουλε γιατί έχουν συνηθίσει τα παιδάκια τα smartphones. Εσύ που είσαι μπαμπάς, δηλαδή θα το καταλάβεις. Πόσες οικογένειες και πόσες μαμάδες για να σταματήσει να γκρινιάζει ή να σταματήσει να ασχολείται ο μπαμπάς ή η μαμά με το παιδί, τους δίνουν ένα κινητό και το αφήνουν να παίξει με το κινητό.
1: Κοίτα, θα σου πω, ισχύει, έχει πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λες και θα σου πω ότι το παρατηρώ και εγώ σε μένα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα η μικρή αρχίσει και κλαίει, θα πάρω το κινητό στα χέρια και απλά θα τη βάλω το YouTube να δει, ξέρω εγώ.
0: Είδες πάλι όμως συνηθίζει την όψη του
1: αυτό,
0: κινητού.
1: Αυτό, εκεί είναι το λάθος το μεγάλο. Δηλαδή, ότι παλιά τα μωρά τα μικρά τα παιδάκια τα απασχολούσαν με άλλους τρόπους, έτσι.
0: Ένα ξύλινο παιχνίδι,
1: ένα δημιουργική απασχόληση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα χάρακα, ένα παιχνίδι, ένα επιτραπέζιο.
0: Που μπορεί να κάνει παιχνίδι ένα παιδί οτιδήποτε. Μπορεί να κάνει παιχνίδι ένα κουτί.
1: Εννοείται, μα σου λέω, η δικιά μας έχει τόσα παιχνίδια και θα πάει και θα παίξει, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα.
0: Με την κουρτίνα.
1: Με ένα άδειο κουτί που είχα μέσα κάτι κάψουλες για καφέ. Να, τώρα έτσι και το είδε παρατημένο και πήγε και το πήρε και το κούναγε στον αέρα. Δηλαδή δεν ασχολείται με παιχνίδι. Αλλά τουλάχιστον, αν δεν ασχολείται με παιχνίδια, κράτα και μακριά τις ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν έχεις λόγο καν να τις βάζεις στα χέρια ενός παιδιού σε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία και κάποια στιγμή αυτό το παιδί να αρχίσει να σου ζητάει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το να της κρατάω εγώ το τηλέφωνο σήμερα και να βλέπει YouTube, μετά από 3 χρόνια μπορεί να σημαίνει το κρατάω μόνη μου και αλλάζω μόνη
0: και
1: μου.
0: Και σκρολάρω στο Facebook.
1: Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή, οκ. Okay.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίθρες κοντά σας και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Πώς και συντονίστηκες εσύ, Στάθη.
2: Το κοίταζα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, φίλες και φίλοι μας στο Facebook.
2: Και μικρά παιδιά.
0: Και μικρά παιδιά, μπουρμπουλίθρες και στο Instagram. Μπουρμπουλίθρες εδώ, μπουρμπουλίθρες εκεί και παραπέρα.
2: Στη γη, στον ουρανό, μπουρμπουλίθρες στον αέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Μπορείτε να μας βρείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μα κάνετε.
2: Να μα κάνετε τα λακά.
0: Να μας κάνετε τα like σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες έφτασε στο τέλος της και για σήμερα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσει ο Στάθης Μπόγδανος.
1: Ω, δεν το περίμενα. Συνήθως λες η Μέλανη, μιλάνε από
0: πρώτα. Το παίζω να αλλάξει. Έχει τύχει να ξεκινήσω με σένα, έχει τύχει να ξεκινήσω με τη Μέλανη.
1: Πώς νιώθεις που σε έβαλε δεύτερη?
2: Δεν με πειράζει.
1: Δεν σε πειράζει που είσαι δεύτερη, έχει συνηθίσει.
0: Εσύ μη πας να παίξεις το παιχνίδι του, έτσι.
2: Εσένα θα σε πειράξει από την επόμενη εβδομάδα που δεν θα είσαι εδώ μαζί μας.
1: Τι του είπε, τα μισά να μου έλεγε. 2 ώρες ήτανε κοντά σας η υπέροχη, μοναδική, σαρκαστική Μέλανη Μιλένοβα.
2: 2 τελευταίες ώρες ήταν κοντά σας ο Στάθης ο Μπόγδανος, αλλά για 2 ώρες ήταν και θα συνεχίσει να είναι κοντά σας ο Τόλος Αγγελακόπουλος.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, οπότε μέχρι αύριο ένα μονομένη.

Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα.

Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Κέτη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Κουρκούλης με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Τόσα Δειλινά, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και η Τζοάννα με το Γιαλέγε. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το είπες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μπορείτε και παλιά καλοκαιρινά 69 80 19 29 51. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, ενώ αμέσως τώρα το Κελ και Λίλα, ποιος να σου το πει.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το

0: είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.ellerpe.org.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Χρήστου, Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια. Έρχονται αμέσως τώρα Απόν, Καντάδα για τον Γιώργο, αλλά και ο Σταμάτης Γονίδης αμέσως μετά, με το Να γυρνούσες πίσω για τη Δήμητρα.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Έφη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες, Πρόδρομος Μια Καρδιά, Γιώργος Σαμπάνης, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα, αλλά και η ΡΕΚ με το Έλα. Τα λέμε σε λίγο.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι.
0: Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

Αγαπημένη καλοκαιρινή επιτυχία από τα παλιά, Διονύσης Χοινάς, Το Καλοκαίρι, μία επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για την Ελένη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά και αμέσως μετά η Ανδρομάχη με το Σουσουρό.

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697 905 7485. Να είσαι εκεί. We'll be right back.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για την ελευθερία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 ο ελληνικός στόλος υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη αποτυγχάνει να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Άρης Πετράκης, δώσε την καρδιά σου για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Μαρσό, γρανίτα λεμόνι για την Άννα.

0: εδώ να σαν...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια για την ελευθερία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 ο ελληνικός στόλος υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη αποτυγχάνει να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Άρης Πετράκης, δώσε την καρδιά σου για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Μαρσό, γρανίτα λεμόνι για την Άννα.

0: εδώ να σα.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Του Right Radio Show και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έτσι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Του Right Radio Show στο Instagram, περιμένω τα μηνύματά σου και τις δικές σου έτσι απορίες, να τις λύσουμε παρέα, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Tonight.

Tonight Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις, δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Με φοβίζει ότι κάποιος μπορεί να με αγαπήσει περισσότερο από όσο αγαπώ εγώ. Μάλιστα. Γιατί τότε νιώθεις μια περισσότερη ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχεις την καρδιά του, ρε παιδί μου. Και όσο και να λες ότι δεν σε νοιάζει, δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο που έχεις επιλέξει να είσαι μαζί του. Ούτε μπορείς να του κάνεις το μαρτύριο επειδή σε αγάπησε. Γιατί φοβάσαι και μην περάσεις και εσύ το ίδιο. Μην νιώσεις το ίδιο. Δύσκολο task. Αλλά πρέπει να το σκεφτείς και σοβαρά. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζιβάνης. Τι έχουμε καλοκαίρι.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.
7: Tonight

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή η Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαι εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης, οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από το μεγάλο Βασίλη Καρά.

Tonight. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Άλλη μια εβδομάδα κλείνει. Έχουμε την καλύτερη μουσική που ακούμε καθημερινά για 2-3 ώρες. Και κάπου εδώ θα καληνυχτήσω. Καλό πουσουκού λοιπόν σε όσους κάνετε κάτι. Καλό βράδυ και καλό ξεκίνημα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και όπως φαίνεται το καλοκαίρι εδώ θα με βρίσκετε και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και τις επόμενες εβδομάδες όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι, αν δεν μας κόψουν το ρεύμα. Ενώ αν δεν μας κλείσουν το διακόπτη για να φύγουμε, ξέρετε τώρα. Εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ. Είμαστε φανατικοί, είμαστε work addicted persones και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε το καλοκαίρι παρέα εδώ, μαζί σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

0: είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7. Για κρατήσεις, καλέστε στο 697-905-7485. Να είσαι εκεί.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Δημο Ιορδάνης αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε φτάσει στην ενότητα Throwback. Σε Ανδρόνικο, Ανδρονίκη, Σίλα και Σιλουανό. Δύο επαιτίους έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Τώρα, σαν σήμερα το 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Μάλιστα, καλό, καλό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

μου Ιορδάνη αγαπητό, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip μιλάει για το αυτονόητο. Μη διανοηθείτε, μη ξεχάσετε τα κατοικίδια σας. Πάντα φρέσκο νεράκι. Ποτέ σε σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα. Μπορεί να συναντήσετε κανένα φίλο να πιάσετε την μπάλα και το ζώο να λαλήσει. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Σας παρακαλώ πολύ το νου σας. Τα ζώα βιώνουν τη θερμοκρασία πολλαπλάσια από εμάς και έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη για φροντίδα, νερό και το ενδιαφέρον που τους αξίζει.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας, οφείλεις